0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες!
3: Επιτυχίες!
4: Επιτυχίες!
5: Πάντα!
6: Music Club 105,8.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

ψυχή μου κοσμητής, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσποινή.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαράκη.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοφροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοφροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810 311 173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Η ώρα είναι 7.
7: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. Μας έπιασε τώρα εδώ μαζί με τους τεχνικούς πρωί-πρωί, 7 παρα 10, να κάνουμε κάτι δοκιμές. Τέλος πάντων, αλλάξαμε κάτι κάρτες ήχου για να βγάζουμε ακόμη καλύτερο ήχο από αυτόν τον τέλειο ήχο, τέλος πάντων, που βγάζει το ραδιόφωνο. Κάναμε, γι' αυτό κάναμε, δεν ξέρω αν ακούγατε, δηλαδή μια-δυο διακοπές κάναμε τώρα από τις 6.30 ώρα που είμαστε εδώ πέρα από τα Χάραγα να αλλάξουμε κάτι κάρτες. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Προύντζο, τον τεχνικό διευθυντή του σταθμού. Βάλαμε κάτι καινούργιους υπολογιστές. Εντάξει, τώρα κανένα λεπτό κάναμε μια μικρή διακοπούλα. Δεν πειράζει τώρα. Μεταξύ μας, μεταξά, κυρίες και κύριοι. Να μου πεις, έλα ρε φίλε, 3 ώρα τα ξημερώματα να την κάνεις την αλλαγή. Μην την κάνεις να μας χαλάς τη διάθεση 6.30 το πρωί. Τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να κοιμηθούμε και σε κάποια φάση. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να μην κάνουμε μια μικρή παύση στον αέρα του σταθμού 25 δευτερόλεπτα. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να ξεκουραστεί αυτό το υπέροχο κορμίρι, το αδυνατισμένο. Πρέπει να ξεκουραστεί. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε νυχθημερών, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε εδώ 3 ώρα τα ξημερώματα. Να μου πείτε, να έχετε κανένα εναλλακτικό τρόπο να παίζετε όταν κάνετε κάποια σέρβις? Έχουμε. Απλά τώρα δεν το κάναμε. Νομίζαμε ότι θα ήταν κάτι εύκολο, κυρίες και κύριοι, αλλά τελικά εντάξει, δεν εύκολο ήταν. Απλά κάναμε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα, good morning, buongiorno, buongiorno. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, κοπέλια. Ζέστη βάλει πάλι σήμερα. Χαμός, λιοπύρι, καύσωνα. Θα σκάσουμε πάλι σήμερα. Όχι, εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Ήταν και ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δροσερούλικο, φυσούσε και λίγο. Τέλος πάντων, να μην παραπονιόμαστε. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και με πάρα πολύ ωραία μουσική εδώ από το, από το σταθμό, χωρίς διακοπές, έπαιζε non-stop, ντάκα, ντάκα, ντάκα, ντάκα, ντάκα, ντάκα. Οπότε εντάξει, μια χαρά. Και εξημέρωσε η Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, 21 του μηνός, 21 Σεπτεμβρίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, όπως κάθε πρωί, 7 με 11, 4 ώρες, παίζοντας μόνο αγαπημένα τραγούδια. Τώρα, άμα θέλετε να χορέψετε, μπορείτε. Άμα θέλετε να κουνηθείτε λίγο στο αυτοκίνητο, το να μας ακούτε, εννοείται. Άμα θέλετε, ξέρω εγώ, είστε στη δουλειά και έχετε πάει στη δουλειά τις 5 ώρα τα ξημερώματα, εννοείται ότι μπορείτε να κουνηθείτε, να γουστάρετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, εννοώ δηλαδή μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί. Οπότε, good morning!

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, στο ξεκίνημα παίξαμε λίγο Αλέξια, το κανένας δεν μας σταματά. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Η αλήθεια είναι από τα 90's και τα λοιπά που μας αρέσουν πάρα πολύ και τα παίζουμε, τα μας αρέσουν τέλος πάντων πολύ. Αρέσουν για από ό,τι δείχνουν και τα πράγματα και σε εσάς. Τα παίζουμε κυρίως εκεί μέχρι τις 10-11 το πρωί. Σε συνδυασμό βέβαια με κάποια... με κάποια καινούργια που επίσης μας αρέσουν, διότι δεν μας αρέσουν μόνο τα παλιά, τα 90s, τα 80s και τα σχετικά. Μας αρέσουν και αρκετά καινούργια, όχι όλα. Υπάρχουν, το οποίο έχουμε για ένα σποτ σχετικό που λέει παίζουμε όλα τα καινούργια, δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, παίζουμε μόνο τα καλά. Και εμείς κάποιες φορές τα καλά, που θεωρούμε εμείς ότι είναι έτσι ψιλοκαλά τέλος πάντων, για το ύφος του σταθμού εδώ και το concept, το target group και τα σχετικά, τα μεταδίδουμε, τα παίζουμε και εμείς τέλος πάντων εδώ στην εκπομπή, αλλά και γενικότερα στο ραδιόφωνο. Και παίξαμε και λίγο αναβίση με τον κολλητό μας εδώ, τον Νίκο Καρβέλα. Viral πάλι με τις τελευταίες του δηλώσεις εκεί. Αυτός δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις ο άνθρωπος, είναι να κάθεται σπίτι, να γράφει κανένα τραγούδι. Εντάξει, δεν είναι και όλα τέλεια. Έχει γράψει 100, ας πούμε, από τα 100, τα 50, ας πούμε, είναι πολύ ωραία. Κυρίως τα τραγουδάει η αναβίση εδώ, ας πούμε, σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο με την αναβίση. Κυρίως τα παλαιότερα του. Η αλήθεια είναι και τη Βύση, δηλαδή το λέγαμε και την Παρασκευή στην εκπομπή. Τα παλαιότερα είναι λίγο έτσι. Πολύ καλύτερα από τα πολύ καινούρια τη. Τέλος πάντων, όλα αυτά, αυτά που λέτε και επιστρέψαμε. Ημέρα Δευτέρα σήμερα στο ξεκίνημα τη εβδομάδα είναι 7 και 07, 19 και 58 δευτερόλεπτα, δηλαδή 7 και 20. 21 του μηνός, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στον Music Club 105,8. Πριν από 10 λεπτά είχαμε Ανατολή του Ηλίου. Ανατολή του Ηλίου είχαμε στις 07 και 10 και ο ήλιος θα δύσει στις 19.25. Παγκόσμια ημέρα ειρήνης η σημερινή. Επίσης παγκόσμια ημέρα Alzheimer. Μια πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια, πώς να την πω τέλος πάντων. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια και χρόνια πολλά σας που γιορτάζετε. Είναι ο προφήτης Ιωνάς, γιορτάζει σήμερα, οπότε το όνομα Ιωνάς γιορτάζει. Χρόνια πολλά για εσάς, αν τέλος πάντων γιορτάζετε οτιδήποτε άλλο. Και μια και λέγαμε για την αναβίση, να παίξουμε λίγο αναβίση. Άλλο ένα από τα καινούργια της, το οποίο λέγεται Σαντρέ, και είναι από αυτά που μας αρέσουν αρκετά.

0: Έχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ.
1: Ναι, αυτό που έλεγα πριν.
0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning. 07:28 και 18 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο Παράσκευο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα εδώ, με πολύ ωραίες μουσικές. Και θα ξεκινήσει επίσης μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 11 παρέα εδώ, όπως γίνεται κάθε πρωί, για 4 ώρες. Αργότερα θα έρθει η Κωνσταντίνα. Και μετά το πρόγραμμα το μεσημέρι θα είναι In The Mix. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ, βέβαια. Χαμός και σήμερα, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Και πριν ξεκινήσουμε ακόμα, χαμός από φίλους ακροατές που μας ακούνε μέσω ίντερνετ, είτε από το κινητό τους, είτε από τάμπλετ, είτε από την τηλεόραση, είτε από υπολογιστή, είτε από Ελλάδα, είτε από εξωτερικό, από παντού, από οπουδήποτε και αν θέλετε. Και αν θέλετε, μπορείτε με ένα απλό κλικ, μια απλή αναζήτηση να κάνετε, δηλαδή σαν. Music Club 105,8 και στο chat GPT να ρωτήσετε πώς μπορούμε να ακούσουμε το Music Club 105,8 στο Ηράκλειο. Θα σας βγάλει κάποιο link από που μπορείτε να κλικάρετε και να μας ακούσετε, είτε και βέβαια εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και στο καινούριο μας site, το οποίο είναι ανανεωμένο, καινούριο, φρέσκο, μοντέρνο, να μπείτε να μας ακούσετε, το οποίο είναι www.musicclub1058.gr. Και βέβαια από οποιοδήποτε radio portal και αν ανοίξετε, σας βγάζει κάποιο link για να μπορέσετε να μας ακούσετε. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα και μας ακούει και από Ελλάδα μέσω ίντερνετ. Βλέπω και αρκετούς από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω από Βέλγιο, από Μεγάλη Βρετανία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Γερμανία και από Γαλλία. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Λίγο πριν πάμε σε πρώτο break διαφημιστικό σε 7.30, να παίξουμε λίγο Στέφανο Γκοργολή. Να βάλουμε τους πέντε ανέμους. Έχω ετοιμάσει και Βαλάντι και Νίκο Οικονομόπουλο και Βική Χαρίτου και Σάκη Ρουβά και Μιχάλη Ρακεντζή και Άννα Βύση. Εννοείται προγραμματάρα για σήμερα, αγαπημένα τραγούδια και από το χθες και από το σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα ημέρα Δευτέρα. Good morning!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξει.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
5: Από την πρωτεύουσα του κόσμου, το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Music Lab 102,6.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 37 και 03 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού. Περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη, κυρίες και κύριοι, για ανυπομονησία. Είναι η τροφή του παρουσιαστή τα μηνύματα που στέλνει εδώ ο φίλαθλος κόσμος. Οι φίλοι ακροατές που ζητάνε τραγούδια, επιλογές τραγουδιών. Είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, στην πόλη του Ηρακλείου. Τι συμβαίνει, μας ενημερώνετε που έχει κίνηση, που δεν έχει κίνηση, που έχει φανάρια, που δεν έχει φανάρια κτλ. Και εμείς με τη σειρά μας γινόμαστε όλοι μια παρέα και ενημερώνουμε και τους υπολείπους. Να θυμίσω λοιπόν το Viber του σταθμού, το οποίο είναι το 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να πάω στο Viber λοιπόν εδώ του σταθμού. Ας λέω την καλημέρα μου στη φίλη μας την Αμαλία. Αμαλία, καλημέρα, good morning. Καλημέρα μου λέει και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα επίσης. Να πάμε και στη φίλη μας την Γεωργία. Καλημέρα Παναγιώτη, εύχομαι να είσαι καλά. Καλά είμαστε, ναι. Θέλω να αφιερώσω μόλις την κολλητή μου την Όλγα που έχει σήμερα γενέθλια. Oh, happy birthday. Φαντάζομαι ήθελες αυτό να της πω εγώ το happy birthday που τραγουδάω πάρα πολύ ωραία. Έχω και πολύ ωραία φωνή και μπρίο και τα πραγματικά και κτλ. Να πούμε το happy birthday to you. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Όλγα που έχει σήμερα γενέθλια. Θέλω να της αφιερώσουμε. Να τις βάλουμε λέει το Αιγαίο από την Άννα Βύση. Πάρα πολύ ωραία. Να παίξουμε λίγο Άννα Βύση στο ξεκίνημα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κώστα Μπίγαλ και λίγο Βαλάντη και λίγο Νίκο Βέρτη και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλημέρα μας. 07 και 44 και 49 δευτερόλεπτα, ημέρα Δευτέρα σήμερα. Το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2810-370-888. Είναι μέσα από επισκόνη τα τηλέφωνα. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr. Στη φίλη μου τη Βάσο που με έστειλε email να στείλω την καλημέρα μου. Εντάξει, βολεύει όταν είσαι στη δουλειά και ακούς το ραδιόφωνο, είναι εύκολο να στείλεις και ένα email. Είτε, εντάξει, για το κινητό είναι λίγο δύσκολο γιατί υπάρχουν τόσοι τρόποι επικοινωνίας, αλλά όταν είσαι στη δουλειά, που συνήθως έχεις ανοιχτά τα mail, Gmail, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας, είναι πολύ εύκολο να στείλεις ένα email. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην φίλη μας τη Γιάννα, μου λέει καλημέρα. Παναγιώτη, θέλουμε άμα μπορείς με email μου το έστειλε να βάζεις λίγο αργότερα, λίγο σάκι ρουβά μου, λέει θέλουμε κάτι από τα παλιά τα ωραία αυτά που παίζεις, το για φαντάσου. Για φαντάσου, για φαντάσου, να μου να στην αγκαλιά σου. Να στείλω την καλημέρα μου κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα με υγεία στον κολλητό μου τον Νίκο τον Νάθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας. Κάναμε χθες μια πολύ ωραία παρέα το μεσημέρι. Δεν χρειάζεται να πούμε που, ποιοι ήμασταν και τι ακριβώς κάναμε. Τέλος πάντων, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και είχαμε και κάποιες πάρα πολύ ωραίες επιλογές τραγουδιών, μεταξύ των οποίων βάλαμε και το Αστέρι μου, το αγαπημένο μας τραγούδι από τον Νίκο Βέρτη που το αφιερώσαμε στον Γιάννη, τον επίσης κολλητό μας. Αλλά τώρα θα παίξουμε επίσης λίγο Νίκο Βέρτη. Δεν θα βάλουμε το Αστέρι μου, θα βάλουμε το Σ' Αγαπάω, που είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα μας. Εντάξει, είναι λίγο πρωί τώρα. Τι να βάλουμε, την ψυχή μου του Νότι Σφαγιανάκη. Εντάξει, θα παίξουμε λίγο πιο αλέγκρο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κώστα Μπίγαλ και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο και λίγο Σάκη Ρουβάτο για φαντάσου που μας ζητήσατε προηγουμένως. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

Φαντάσου να ήμουν στην αγκαλιά σου, μας τραγουδάει εδώ ο κολλητός μας από τα παλιά, ο Σάκης Ρουφάς. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, Facebook, TikTok, αλλά βέβαια και στο δικό μου site που έχει να κάνει με γάμους, με βαπτίσεις και τέτοια πράγματα, με πάρτι, djpanagiotismartis.gr, στο site δηλαδή. www.djpanagiotismartis.gr. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα και στο Instagram του σταθμού. Έχουμε όλα τα social media, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, σαν Music Lab 105,8. Έχω πάρα πολύ μικρό break. Πάω παρέα με την οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου.

0: ντουλαπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπρόκα ΤΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπρόκα ΤΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Περισσότερες επιτυχίες.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
6: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
7: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
6: Όχι.
7: Γι' αυτό έσπασε.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
8: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
9: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
10: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
11: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
12: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
11: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
12: Άρε Ζήνονα.
11: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
13: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
18: Η Σοφία.
19: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι. Επισκοπή. Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
20: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
19: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
21: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
22: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
23: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη.
24: Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
25: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
27: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
28: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
27: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
28: The Fermo Event.

0: Άμος Αραβώνας.
1: Από το 1993, στο Δαφέρμος Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. Δαφέρμος Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι με τα παιδιά του στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν στο σχολείο. Την καλημέρα μας παρεπιπτόντως σε όλα τα μικρά παιδάκια και μεγάλα βέβαια που είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8 πηγαίνοντας στο σχολείο. Αυτό το. Ναι, καλημέρα. Είναι αυτό το. Το μισάωρο, πώς να το πω, από 8 παρατέταρτο μέχρι 8 και 4 και 10. Κυρίως για τα παιδιά που πηγαίνουν δημοτικό, είναι μια ώρα που είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού. Τέλος πάντων, είναι μια ώρα που πηγαίνουν στο σχολείο, όπως και ο φίλος μας εδώ, ο Γιάννης, με τα παιδιά. Ήθελαν λίγο Michael Jackson. Τελικά, τέλος πάντων, τα βρήκαμε στο να συμβιβαστούμε, να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε θα βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη στο ξεκίνημα, 08.01 και 37 δευτερόλεπτα. Εννοείται ότι θέλουμε και τα μηνύματά σας και στο Viber του σταθμού στο 6970 11 1058, 6970 11 1058, να μας στείλετε μήνυμα, να μας πείτε τα παιδιά τι τραγούδια θέλουν. Και πολύ ευχαρίστως αν μπορείτε να προλαβαίνετε να κάνετε και ένα voice message, δηλαδή γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα, είμαι ο Τάδε και θέλω το τραγούδι αυτό, και να το παίξουμε την αφιέρωση του παιδιού στον αέρα και να βάλουμε και συγχρόνως το τραγούδι στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Πόσο ωραία τα λέω ρε φίλε, δηλαδή καμιά φορά και εγώ εντυπωσιάζομαι.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Επίσης, να σας πούμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, η Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας αποκάλυψε τη νέα της μπουτίκ και τις επίσημες φανέλες αγώνων στο Macron Store Ικάρου 14. Ήταν τα παιδιά μας εκεί, ήταν η Μάνια, θα μας πει περισσότερο όταν θα έρθει σε λίγο. Ήταν η Κωνσταντίνα, ήταν ο Μανώλης, ο Φουρναράκης, ο μεγάλος αυτός ο DJ. Τέλος πάντων, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία έτσι βραδιά, ένα πάρα πολύ ωραίο event. Πάντα παρέα με τον Music Club 105,8. Όλα τα πάρα πολύ ωραία μεγάλα event, κυρίες και κύριοι της πόλης του Ηρακλείου, έχουν τη σφραγίδα πάντα εδώ του Music Club 105,8. Έχουμε και πολλά δώρα και πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Εννοείται ότι οι διαγωνισμοί γίνονται με διάφορους τρόπους, τόσο ώστε να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το Facebook, με κάποιες μακέτες που πρέπει να κάνετε like για να μπείτε στους διαγωνισμούς. Άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το Instagram. Αρκετοί διαγωνισμοί και δώρα δίνονται και από το τηλέφωνο, οπότε, και με μηνύματα βέβαια στο Instagram. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να κερδίσετε τα δώρα και να επιστρέψουμε να κερδίσετε τα πλούσια δώρα τα οποία δίνουμε και να επιστρέψουμε και εμείς την αγάπη την οποία μας δείχνετε καθημερινά εδώ στο σταθμό, εδώ στο Music Club 105,8. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Instagram του σταθμού και τις καλημέρες σας στο Music Club 105,8 στο Instagram, Facebook, TikTok. Βρείτε μας, αν δεν μας έχετε βρει, να μας κάνετε follow, και βέβαια στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Ladies and gentlemen, την καλημέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη, μου λέει καλημέρα κολλητέ μου. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8. Να παίξω λίγο Χρήστο Δάντη, να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Έχω ετοιμάσει και λίγο Έλλη Κοκκίνου, οπότε μια χαρά. Good morning.

0: 08 και 15 και 35 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Πάμε λίγο στους διαγωνισμούς. Έχουμε διάφορους και πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε πρώτα καταρχήν για έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που έχουμε στην σελίδα μας στο Facebook. Και οι δύο δηλαδή που θα αναφέρω τώρα είναι διαγωνισμοί που είναι στη σελίδα μας στο Facebook. Πάμε στον πρώτο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια δωρεάν υποτροφία σε μια από τις ειδικότητες επαγγελματικό μακιγιάζ ή αισθητική άκρων ονειχοπλαστική από την Christie Academy. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Δωράκλα από τον Music Club 105,8. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 του μήνα. 21 είναι σήμερα. 25 του μήνα θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook που είναι Music Club 105,8 και μάλιστα και δωρεάν. Κάνετε like στο post, τη μακέτα του διαγωνισμού. Τη βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Κάνετε like. Γράφετε και ένα σχόλιο από κάτω όπως έχουν γράψει πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Μπράβο Παναγιώτη, συγχαρητήρια, τι ωραία δώρα δίνετε στην εκπομπή και στο σταθμό και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Αυτός είναι ο πρώτος διαγωνισμός. Πάμε στον δεύτερο διαγωνισμό, ο οποίος επίσης γίνεται στην σελίδα μας στο Facebook που είναι Music Club 105,8 από τα εκπαιδευτικά κέντρα So Easy. 4 χρόνια γεμάτα αγγλικά, χαμόγελα, επιτυχίες, τα γιορτάζουμε. Διαγωνισμός Music Club 105,8 και φροντιστήρια So Easy. Κληρώνουμε για τους ακροατές του Music Club 105,8 2 εξάμηνες υποτροφίες. Θα δώσουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο. Μπορείτε να κάνετε ας πούμε επιλογές τμήματος και τα λοιπά, senior, πώς το λένε, senior A και B, junior A, B και τα λοιπά. Τέλος πάντων, οπουδήποτε θέλετε. Είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο δώρο για τους φίλους, γονείς, παύλα, ακροατές και τους μικρούς μας φίλους που μας ακούνε. Θα δώσουμε λοιπόν 2 εξάμηνες υποτροφίες. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει στη δικιά μας εκπομπή εδώ με την Μάνια στο πρωινό και η δεύτερη κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου με την Artemis. Τις κληρώσεις θα τις κάνουμε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Δευτέρα σήμερα. Σε 2 μέρες είναι στο Facebook ο διαγωνισμός. Εννοείται ότι μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook που είναι Music Club 105,8, να κάνετε like στο post του διαγωνισμού και να μπαίνετε αυτομάτως και στην κλήρωση και μάλιστα δωρεάν. Αλλά σε αυτόν τον διαγωνισμό μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε So Easy και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, το στέλνετε στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Συγκεντρώνουμε λοιπόν εμείς εδώ και τα μηνύματα από το Instagram, αλλά και τα like και τα σχόλια από το Facebook και κάνουμε τις κληρώσεις να δώσουμε 2 εξάμηνες υποτροφίες την Τετάρτη. Μία θα δώσουμε εμείς στο The Morning Show και μία η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου λίγο αργότερα. Σωστά, σωστά!
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μπουρί.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Σήμερα Δευτέρα, σήμερα 21 του μηνός. Πάμε λίγο στον καιρό. Δευτέρα, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. 47% υγρασία. 5 μποφόρ. Βορειοδυτική άνεμη. Θα φυσάει λίγο παραπάνω. Ρηπές ανέμου 55 χιλιόμετρα. Με καθαρό γενικότερα τον ουρανό. Για αύριο, ημέρα Τρίτη, 22 του μηνός, θα ανέβει κι άλλο λίγο η θερμοκρασία. Εγώ σας τα έλεγε. Ο παρουσιαστής τα λέει, κυρίες και κύριοι, ότι έχει καλοκαιράκι πίσω ακόμα. Κάνα μήνα καλοκαιράκι. Τέλος πάντων, καλό καιρό έχει ακόμα. Αύριο ημέρα Τρίτη, 22 του μηνός, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Μέγιστη κατά τις 3 ώρα το μεσημέρι, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. 60% υγρασία. Με 5 μποφόρ επίσης θα φυσάει λίγο. Δεν έχει σταματήσει να φυσάει. Όλο το καλοκαίρι αυτά τα μελτέμια μας έχουν ταράξει. Κλείνει η παρένθεση, κάποιος πετάχτηκε και μιλούσε. Ίσως να έχουμε και μια μικρή βροχούλα, ίσως μια μικρή βροχούλα αύριο το απόγευμα εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης κατά τις 6 ώρα το απόγευμα. Την Τετάρτη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και θα υπάρχει μια ασθενής βροχούλα. Τώρα εσύ για καλοκαίρι δεν μας έλεγες? Ναι, καλοκαίρι θα βρέξει λίγο, αλλά γενικότερα θα είναι καλός ο καιρός. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα πάει μέγιστη γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και θα υπάρχει μια ασθενής βροχούλα σε διάφορα σημεία εδώ της πόλης του Ηρακλείου, κυρίως από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3, αλλά την Πέμπτη μετά και πάλι και την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο θα είναι ένας πάρα πολύ ωραίος καιρός. Ορίστε, αυτό έλεγα. Θεωρώ ότι εντάξει, έχει ακόμα να κάνουμε τις βόλτες μας, ίσως οι πιο τολμηροί να κάνουν κανένα μπανάκι. Καλό είναι το μπανάκι, καλό μας κάνει, κάνει καλό στην υγεία. Μακάρι ο καθένας να κάνει μπανάκια όσο μπορεί. Ποιος ήρθε κανένα να κάνει, θέλω να πω, όλο το χρόνο είναι λίγο δύσκολο. Το αντιλαμβανόμαστε, κάνει λίγο κρύο και τα σχετικά, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι τολμηροί που το κάνουν. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Να παίξουμε μια πάρα πολύ ωραία κομματάρα από τον αγαπημένο μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Το τραγούδι λέγεται «Μην πας πουθενά». Μας αρέσει πάρα πολύ και έχω ετοιμάσει και αμέσως μετά και το «Πουθενά», για να το κολλήσουμε δηλαδή από την Πεγκζίνα. Οπότε μια χαρά. Good morning.

0: Έρχονται στον Music Lab 105,8.
1: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
1: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
1: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Επισκηνής. Κάτι καινούριο γεννιέται στο Ηράκλειο. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου με 44 χρόνια παρουσίας παρουσιάζει εργαστήρια θεάτρο ενηλίκων από 14 ετών και άνω με υπεύθυνο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Μανιά. Υποκριτική, ορθοφωνία, κινησιολογία και θέατρο επισκηνής. Έναρξη Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες 2813-013-218. Επισκηνής. Το θέατρο ξεκινά από εσένα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Να καλωσορίσουμε τον κεντρικό συμπαρουσιαστή, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο οποίος στην ώρα του ήρθε 9 παρα 20.
1: Ναι.
0: Έφερε το καφεδάκι του εδώ πέρα ο άνθρωπος. Ναι. Να κεράσει τον παρουσιαστή.
1: Ναι.
0: Με το δίκιο του.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο. Ενώ κάποιοι άλλοι, να τα πούμε κι αυτά.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άλλοι, μην νομίζετε δηλαδή ότι. Ότι κάθε μέρα, επειδή τα λέω κάθε μέρα ότι συμβαίνουν, δηλαδή δεν συμβαίνουν, και εγώ τα λέω και καλά για να κάνουμε ακροματικότητα. Όχι, συμβαίνουν!
1: Ναι.
0: Μου έστειλε ένα μήνυμα 8 και 34 και
1: με έχουν κλείσει.
0: Μου λέει, ναι, με έχουν κλείσει, λέει, εδώ δες.
1: Πόπορε,
0: αυτό
1: μάκα.
0: Είναι τα μάξι της.
1: Ναι.
0: Και κάποιος άλλος έχει παρκάρει,
1: ναι,
0: και την έχει κλείσει και δεν μπορεί να φύγει. Ένα τέταρτο είμαι έτσι, λέει, και δεν μπορώ να φύγω. Μα όλα σε σένα, μωρέ, τυχαίνουνε.
1: Έχει καλές συντροχιά, η δυνάτη είναι κατευθείαν.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πεις τώρα σήμερα για δικαιολογία. Έλα, για πες μας τη δικαιολογία πάλι.
2: Καλά δεν τρέπεσαι, νομίζω ότι σου λέω ψέματα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, πήρες ένα άλλο αυτοκίνητο, το έβγαλες φωτογραφία επειδή άργησες και μου το έστειλες.
2: Να ήξερες τι άκουσε αυτός ο κύριος πρωί-πρωί, να ήξερες.
1: Τον εξάψαλμο δευτεριάτικα.
0: Έλα πω, σε έξερες, σε έξερε. Δηλαδή σε έβγαλε από τη μούρη, σε έβγαλε, σου λέει μπασιμάνια, όχι.
2: Δεν νομίζω ότι πρόλαβε να συνειδητοποιήσει ποια είμαι.
1: Θα του πάει καλά η εβδομάδα.
2: Με αυτά που άκουσε. Γιατί πως ξεκινάει η εβδομάδα μου. Και δεν με νοιάζει, μόνο είχε πάει για καφέ και με είχε κλείσει.
0: Ωραίος. Έτσι πρέπει.
1: Ωραίος. Για να ήταν όμως μάγκας, έπρεπε να σε κερνούσε καφέ.
0: Ναι, ρε, έπρεπε να σου φέρει και ένα καφεδάκι εσένα. Κα συγγνώμη και δεν είχε βάλει ένα τηλέφωνο.
2: Εγώ στο κεφάλι.
0: Ναι, δεν είχε βάλει ένα τηλέφωνο πάνω στο αυτοκίνητο. Είμαι για καφέ, πάρτε με, όχι, ε.
2: Παιδί μου, Παναγία.
1: Εν τω μεταξύ, αυτοί που τον κάνουν, δεν παίρνουν τον καφέ, φεύγουν.
0: Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό περίμενε γιατί. Γιατί κάτι λέει ο Δημήτρης και δεν ακούσεις.
1: Αυτοί που παρκάρουν αμάξια στον δρόμο,
0: ναι,
1: δεν παρκάρουν να πάρουν τσακμπάμ τον καφέ να έρθουν.
0: Όχι,
1: να φύγουν.
0: Κάθονται.
1: Κάθονται.
0: Ναι, ναι. Λέει ο Δημήτρης ότι αυτοί που παρκάρουν δεν τον παίρνουν τον καφέ τσακμπάμ. Κάθονται και τον πίνουν.
2: Ναι, τον άκουσα. Δηλαδή σου λέει εντάξει, μωρέ, Δευτέρα είναι, ποιο θα πάει στη δουλειά σιγά.
0: Καλά σου λέει.
2: Ναι. Έρχομαι παρόλα αυτά, δεν θέλω να αγχώνεστε.
0: Ναι, όχι, δεν αγχωνόμαστε γιατί περιμένουμε να πούμε τα αθλητικά και περιμένουμε να έρθει. Επειδή είσαι γνώστρια, γι' αυτό κατάλαβε.
2: Τώρα σε αυτό το μικρόφωνο μπορεί να το πει, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ευχαριστούμε, Μάνια, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Μάνια Δανδούλοβιτς. Ναι, που λες αυτά. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Κέτη, την Δερμιτζάκη. Μου λέει καλημέρα. Μου έστειλε να δω τον καημένο, μου λέει, τον άνθρωπο, τι θα άκουσε, μου λέει, από το στόμα της. Μα τι λέτε, όχι.
1: Πω,
0: μα
1: μάτα.
0: Είναι μια κυρία, είναι μια.
1: Ποιος?
0: Η Μάνια.
1: Ναι.
0: Τι φαντάζε τώρα τι μπορεί να του πει τώρα. Περίμενε. Να πάω τώρα στο. Τι μου στέλνουν τώρα εδώ μηνύματα και δεν προλαβαίνω να τα δω. Περίμενε. Να πάω στο Instagram του σταθμού. Να πάω στην φίλη μου την Μαρίνα. Μαρίνα, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα, Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα. Άμα μπορείς να παίξεις, μου λέει, το ματώνουν οι σκέψεις από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Σε ευχαριστώ πολύ. Ορίστε να το βάλουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα τον Φουντουλάκη, ο οποίος μας ακούει από την Αθήνα.
1: Έλα ρε.
0: Έχουμε ναι και φανατικούς ακροατές εξ Αθηνών, ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο τώρα και μου στείλε κάτι βιντεάκια και μας ακούει στην Αθήνα. Εντάξει, μόνο εσύ νομίζεις.
1: Και εγώ σ' ακούω στην ναι, Μπάρνηθα. Και εγώ σ' ακούω.
0: Ναι. Να πούμε ότι ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ πέρα στην Μπάρνηθα είναι κάτοικο εδρεύει.
1: Πιο ψηλά πεθαίνεις.
0: Ναι, πιο ψηλά.
1: Δεν πάει άλλο.
0: Δεν πάει άλλο. Και έρχεται εδώ πέρα όταν έχει άδεια και έρχεται κανένα 20ήμερο και κάνουμε εδώ παρέα και λέμε τα αθλητικά.
1: Μικρή άδεια.
0: Ναι, ναι, μικρή άδεια. Ναι. Τέλος πάντων, να φανταστώ ότι εχθές τον Όφη δεν τον είδες.
1: Όχι, είδα τον Ολυμπιακό όμως, γιατί ναι, τον περιμέναμε να πληρωθούμε.
0: Και πληρώθηκες.
1: Πληρωθήκαμε.
0: Πάλι καλά. Ναι. Γιατί το έχεις παίξει, λέει.
1: Στο 92 το βάλε. Διπλό.
0: Α, διπλό.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια να πούμε στην αγαπημένη μας ομάδα εδώ.
1: Νίκησε, του... Όφη.
0: Όχι, δεν νίκησε. 2-2 ήταν.
1: Α, εντάξει.
0: Με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, εντάξει, δύσκολο ομάδα. Αστέρα, εντάξει.
0: Ναι, στο 90...
1: Είχε και ευρωπαϊκό μάτς.
0: Ναι, είχε και ευρωπαϊκό μάτς. Ήτανε...
1: Κουρασμένη.
0: Ήτανε... Να, δεν ξέρω για το κουρασμένη. Ήταν όμως. Έπαιξε καλά και ο Αστέρας. Αυτό θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιος ισοφάρισε.
0: Το 2-2 το έκανε ο Αθανασίου στο 90. Με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Right.
0: Στο 93-94, κάτι τέτοιο κτλ. Έκανε και κάποιες. Ο Νίκος ο Αθανασίου δηλαδή στις καθυστερήσεις. Ο Όφη κατάφερε και. Έκανε την ισοφάρηση τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: και
1: πήρε το βαθμό της
0: ομάδας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο προπονητής. Ήταν λέει, ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και μπράβο στην ομάδα που πάλεψε στο φινάλε να το γυρίσει. Ο Αστέρας ήταν πιο πεινασμένος, είπε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ο Αστέρας καλή ομάδα. Δηλαδή,
1: πάντα μωρέ, τίμια ομάδα είχε ο Αστέρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μάλιστα το 10 κάθε χρόνο είχε ένα εξάρι.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, ρε. Όλοι δεν... δυσκολεύονται με τον Αστέρα. Όλοι. Δηλαδή δεν είναι. Καμιά κολοπεντινίτσα που λέγαμε προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά ομάδα είναι Αστέρας.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Διπλό 2-2 λοιπόν. Χινάρι δηλαδή ήταν, εντάξει, για τους φίλους που μια και λέει για το στίγμα έτρεξαν να το παίξουν άσο και τα λοιπά. Δυστυχώς δεν.
1: Ναι, και έδινε καλό άσος.
0: Ναι, έδινε καλό.
1: Καλό, έδινε, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ μικρό break. Παρέα με την Art Glass Νεόπουλος θα πάμε σε break και τον φίλο μας τον Ζήνωνα. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχει αυτή την πολύ ωραία και γνωστή έκθεση στις Γούβες.
1: Ναι.
0: Έκθεση Ανακαινίζω λέγεται.
1: Α, okay.
0: Όπου θα έχει και περίπτερο ο φίλος μας ο Ζήνων ο Διονυσιάδης και θα είμαι και εγώ εκεί. Θα παίξω μουσική και τις δύο μέρες το διήμερο, δηλαδή 4 με 7. 4 ενώ είναι το Σαββατοκύριακο, αλλά 4 το απόγευμα με 7 το Σάββατο και αντιστοίχως 4 το απόγευμα με 7.
1: Την Κυριακή
0: θα είμαι εκεί. Θα παίξουμε μουσική στο περίπτερο του φίλου μας του Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Και σας περιμένουμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάω σε break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι με τον Δημήτρη. Μείνετε εδώ.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα.

0: Έκανε στο σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνων Διονυσιάδης. Ρωτήστε τους πελάτες μας. Θα σας το πούν.
0: Άρε Ζήνωνα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.

0: 5,8. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ποιος είναι?
5: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
4: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
5: Εννοείται.
4: Μήπως έχει και social media.
5: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52 8088. Thermite. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: πάντα.
1: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια την Δανδούλοβιτς. Καλά, εντάξει, η κοπέλα έχει από πολύ νωρίς έχει ξυπνήσει. Απλά τώρα.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Θα τώρα εμφανίσει, γιατί την είχαν κλείσει, είπαμε.
0: Ναι. Μην τα θυμηθώ, μην μου τα θυμίζει, μην τα θυμίζει.
1: Έπρεπε να κάνει ένα story πρέπει να κάνει. Θα τον βγάλει μια φωτογραφία, ναι.
0: Αυτά του χρειάζονται τώρα. Ήθελε αυτό πινακιδούλες του ναι. σε story, αλλά.
1: Συγγνώμη, πόση ώρα περίμενε μέχρι να πάρει όλο τον καφέ του. Μην πει όμω ψέματα επειδή άργησε.
0: Όχι, πάνω από ένα τέταρτο. Μα το πω ότι άρχισε να ξυπνήσω.
1: Ένα τέταρτο.
0: Πάνω από ένα τέταρτο.
2: Ωραίο.
1: Ένα τέταρτο έπαιρνε καφέ. Πώς είχε κίνηση εκεί που πήγαινε από τον πάρει το.
0: Τι μοιάζει να είχε κίνηση.
2: Φέρανε του κόκκου του καφέ από τη Βραζιλία γι' αυτό.
0: Τι μοιάζει να είχε κίνηση. Εμένα δεν με νοιάζει ότι με έκλεισε. Εντάξει, οκ. Okay, επειδή είχα παρκάρει και εγώ στην Εξαδή Μαρτύρων χθες το βράδυ, γιατί στα καμίνια έχουμε λαϊκή όπως γνωρίζετε κατοίκη καμινίων.
2: Μπουτίκ Λάικα.
0: Μπουτίκ Λάικα βεβαίως. Και γίνεται ένας πανικός κάθε Κυριακή βράδυ. Οκ, okay, πάρκαρα και εγώ στην Εξαδή Μαρτύρων. Καταλαβαίνω ότι έχει κίνηση εκεί πέρα, ότι δεν έχει που να παρκάρει πρωί-πρωί. Οκ, okay, οκ. Okay, με κλείνει. Σου κορνάρω. Έρχεσαι μετά στα φώτα κόντεψε να έρθει, τα Χριστούγεννα κόντεψε να έρθει. Πες ένα συγγνώμη, πες κάτι, μόνο έρχεται σε slow motion. Του μίλαγα, δεν μου απάνταγε. Λέω, κοίτα εδώ ένα τύπο.
1: 2-0 η Γιουβέντους στην Αταλάντα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα είδες.
2: Όχι, η Μίλαν με ενδιέφερε.
1: Ατλέντικο 2-1 τη Ρεάλ.
2: Την ξέσκησε.
1: Ναι.
2: Με κόκκινη βέβαια έπαιζε η Ρεάλ.
1: 1-1 η Manchester United την Φούλαμ.
2: Ναι.
1: Για το αγγλικό. Και επίσης θέλω να πω το εξής, ότι κάνανε κάποιες δηλώσεις εκεί από το έξαλλη, μάλλον για να ακριβολογούμε, στο κανάλι της Ρεάλ που έπαιζαν τον αγώνα για τη διαιτησία στο μάτς με την Ατλέτικο. Σε κάνουν να θες να αποχωρήσεις από τη Λα Λίγκα.
2: Όχι, εντάξει, ήταν
1: τόσο
2: πέναλτι.
1: Πολύ, τόσο πολύ.
2: Ήτανε πέναλτι.
1: Ήτανε πέναλτι.
2: Ήτανε. Και τελευταίος παίκτης, οπότε κόκκινη. Δηλαδή είχε πρόθεση και του τραβού στο χέρι, φαίνεται. Ναι. Εντάξει, πέφτει και ο Σιμεώνε. Σαν την μπαλαρίνα, αλλά εντάξει ήταν.
1: Μπαλαρίνα, μα πώς μιλάς έτσι τώρα.
2: Δεν έβρισα. Μπαλαρίνα είναι.
1: Ρε φίλε, τώρα πέσα. Εσύ ποιον άλλο, τη Μίλαν είδες.
2: Ναι, και η Μπαρτσελονάρα πάλι 1-3 με τον Βραζιλιάνο Μέση να βάζει πάλι.
1: Ποιος είναι ο Βραζιλιάνος Μέση?
2: Ο Ραφίνια. 14 γκολ έχει μέχρι τώρα.
1: Μα αυτά τα ονόματα, ρε φίλε, μα πού τα βρίσκουνε, πες μου. Ραφίνια και.
2: Ραφίνια, φίλε μου, είναι πολύ γνωστός παίκτης.
1: Ναι.
2: Ναι. Δηλαδή, στο λέω από τώρα, του χρόνου, τον Ballon d'Or θα το πάρει ο Ραφίνια.
1: Τον πάει ποιο?
2: Τη χρυσή μπάλα.
1: Α, πώς την είπες?
2: Ballon d'Or.
0: Αυτή δεν θα την πάρει ο Γιαμάλ.
2: Λογικά θα την πάρει ο Μπαπέ.
0: Άρα τώρα τι μας λες ότι.
2: Είναι ο Μπαπέ και ο Γιαμάλ. Ένας από αυτούς.
1: Για φέτος.
0: Τώρα δεν είπες έναν άλλο.
2: Για του χρόνου.
1: Για του χρόνου.
2: Για του χρόνου.
1: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Μανώλη, τον Ασαριωτάκη, τον κολλητό. Τον κολλητό μας φίλο.
2: Που τα πίναμε το Σάββατο.
1: Που τα πίναμε το Σάββατο.
2: Που τα πίναμε, Μανιά.
1: Πού, Μανιά.
0: Φαντάζομαι που τα πίνατε.
1: Έλα, ηρέμησε, Μανιά.
3: Ναι. Μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλά. Φουγόμαστε.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας εγώ και ο Δημήτρης στο φίλο μας τον Μανώλη τον Σμυρνάκη.
1: Δεν σε είδαμε το Σάββατο, γιατί δεν ήρθες?
0: Το Σάββατο μας είχε πει ότι δεν μπορούσε, λέει. Ναι. Κάποια άλλη φορά όταν θα ξανάρθεις με την επόμενη άδεια θα.
1: Άντε να δούμε, άντε.
0: Θα μας πάει για φαγητό.
1: Θα έχει ξεκινήσει η Euroliga.
0: Πότε, την Πέμπτη ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Με την Μπασκόνια νομίζω παίζει ο Ολυμπιακός. Νομίζω την
1: Πέμπτη. Ναι, νομίζω κι εγώ.
0: Νομίζω Μπασκόνια, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο ποδόσφαιρο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός διπλό 0-1. Congratulations.
1: Εντάξει.
0: Γιατί εντάξει.
1: 0-1. Με την ψυχή σου. Γκολάρα έβαλε το Τέι, βέβαια. Γκολάρα έβαλε.
0: Ναι. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
1: Σόπα, ρε, ξυπνήσαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Για εκ πόσο πηγαίνει. Ανοίξε!
0: Μισό λεπτό.
1: Ήθελα
0: να πω για τον κολλητό μας, τον Γιώργο, τον Κοκολοδημητράκη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήρθε, πες καλημέρα εδώ στους φίλους ακροατές.
2: Καλημέρα, θα φλάρα, Γιάννη.
0: Ο οποίος είναι αεκτζής. Βόλος, ΑΕΚ 1-2.
1: Εγώ τον περίμενα για στημένο αυτό το πρόγραμμα.
0: Διπλό.
1: Να κάνει καμιά με τον Μπέο να φέρει κανένα εκεί.
0: Διπλό, φίλε. Διπλό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1.
1: Στο 91.
0: Στο 91 και είναι. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0. Εντάξει, είχε.
1: Ναι.
0: Πάμε στη βαθμολογία. Λοιπόν, Γιώργο. Πού είσαι, ρε Γιώργο? Άκου τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός πρώτος 15. ΠΑΟΚ δεύτερος 12. ΑΕΚ τρίτη με 11.
1: Για κάτω πάρε, φίλε.
0: Τέτοια λέγεται εδώ πέρα.
1: Όχι, ρε φίλε, εγώ λέω ποιο παίζει καλύτερη μπάλα.
0: Ναι.
1: Παίζει καλύτερη μπάλα.
2: Ο Παναθηναϊκός πάει καλά, φίλε.
0: Και ο Παναθηναϊκός
2: πάει καλά.
0: Πιστεύετε ότι θα κάνει κοιλιά εδώ ο κύριο Δημήτρη.
1: Αν και η ΑΕΚ έχει το Champions League, βέβαια. Βασικό. Που θα δώσει πολλά.
0: Τέταρτο Όφη με 10 βαθμούς. Congratulations. Και από εκεί και κάτω μετά Ολυμπιακός επίσης με 10. Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Κηφισιά με 5. Ορίστε.
1: Χειρότερο Ολυμπιακό. Δεν έχω δει ζωή μου.
0: Φέτος.
1: Ναι. Δεν έχω δει ζωή μου. Δεν παίζανε μπάλα τίποτα.
0: Ναι. Κάτι ταυτή μου πήρε, αλλά δεν θέλω να το πω τώρα. Και μην πει και εσύ.
1: Δεν λέω.
0: Κάτι πήρε ταυτή μου ότι ψάχνει.
1: Και εμένα το πήρε.
0: Ψάχνει Ολυμπιακός προπονητή, λέει, τον Ιανουάριο. Αυτό μπορεί να μην το πήρε σαν
1: του ποδοσφαίρου.
0: Του ποδοσφαίρου.
1: Όχι, ρε, πήρε πολύ καλό προπονητή.
0: Μακάρι.
1: Αυτό έκανε τη Ρεάλ Σοσιεδά δωμαδάρα, ρε.
0: Κάτσι, μου πάνε τώρα. Τι να σα πω, έτσι άκουσα.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς.

0: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Θέλω να πω εδώ στους φίλους ακροατές ότι το τραγούδι αυτό του Νίκου Οικονομόπουλου, το ένοχο κορμί.
2: Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
1: Ναι, έχει πολύ καλό γκέλ και παίρνει ο DJ πολύ καλό feedback. Μιλάω τη γλώσσα.
2: Ακούτε, γκέλ, feedback. Ναι, άμα είναι νεολαία.
3: Από το παιδί, πάλι προβίσεις τώρα.
1: Τέλος πάντων, έχει πολύ καλό γκέλ στον κόσμο. Δηλαδή δεν το περίμενα, επειδή το βάλα στο πρόγραμμά μου, τέλος πάντων.
3: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν όλα τα τραγούδια του Οικονομόπουλου γκέλ στον κόσμο σε σχέση με το ραδιόφωνο. Κάποια, ας πούμε, στο ραδιόφωνο ακούγονται πάρα πολύ ωραία και τους αρέσουν και τα λοιπά. Και τα βάζεις στο μαγαζί και σε κοιτάνε καλά-καλά, λες και είσαι εξωγήινος. Ενώ το συγκεκριμένο, και όχι μόνο με τον Οικονομόπουλο, και με άλλους τραγουδιστές, ενώ το συγκεκριμένο είναι πολύ ωραίο.
3: Ναι.
1: Δεν σου λέω τώρα για τα πάρα πολύ γνωστά, δηλαδή λογαριασμούς και τέτοια.
3: Ναι.
1: Σου λέω για κάποια που είναι δεύτερο. Τρίτα, που βοηθάνε. Με δεν λέω για το είπε, που και στο ραδιόφωνο είναι ωραίο και στο μαγαζί. Είπε τον. Μάνια, κανένα νέο, πώς πέρασε Σαββατοκύριακο, εσύ για πες μας.
2: Τι έκανα, μωρό, το Σαββατοκύριακο, τι έκανα, τι έκανα, καλά πέρασα.
3: Πήγες θάλασσα.
2: Καλά πέρασα, όχι.
1: Μάνια, πρέπει να κάνεις μπάνια. Καταρχήν είσαι λίγο τι άσπρη.
2: Πώς είμαι άσπρη, φίλε.
1: Πόσα μπάνια έκανε.
3: Ήον.
2: Δεν έκανα πολλά.
3: Ήον υγείας, ήον σοκολάτα είναι.
1: Είναι σοκολάτα.
2: Μα έκανα λίγα μπάνια, αφού δεν προλαβαίνω, παιδί μου, με σεζόν.
1: Ναι.
2: Μια Κυριακή τι να προλάβεις να κάνεις. Και με τους αέριδες που έκανα εδώ πέρα.
1: Συγκίνηση στη Σιτία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τελέστηκε μνημόσυνο προς τιμή του στον τόπο καταγωγής του. Το προηγούμενο βράδυ πλήθος κόσμου από όλη την Κρήτη συγκεντρώθηκε εκεί στο λιμάνι. Άκουσε τα τραγούδια του καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54-55 ετών. Και μετά του κάνανε και μνημόσυνο εκεί. Λάθος, θέλω να πω, λάθος. Ατυχεστάτη.
3: Ναι.
2: Καλά, μην πει για το γονί, θες να πεις.
1: Η παράξενη αυτή έτσι ατάκα του Σταμάτη Γονίδη που έγινε viral λόγω Μαζονάκη.
2: Να πω κάτι λίγο. Ναι. Να πούμε στον κόσμο αρχικά τι συνέβη.
1: Ήτανε ατυχεστάτη. Ατυχέστατη η δήλωση. Δηλαδή κάτι άλλο πήγε να πει.
2: Αυτό θέλω να πω. Μήπως δεν, παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτό. Μήπως είναι απόσπασμα από κάποιο άλλο βίντεο.
1: Όχι. Αυτό, ρε παιδί μου, πες Μάνια τι έγινε.
2: Λοιπόν, αυτό εμφανιζόταν σε ένα νυχτερινό κέντρο με την Άντζελα Δημητρίου. Σίγουρα.
1: Εμφανίζεται με την Άντζελα Δημητρίου. Όχι, εμφανιζόταν.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Ήταν λοιπόν στο νυχτερινό κέντρο αυτό. Δεν ξέρω τώρα με τι αφορμή πήρε το μικρόφωνο, ας πούμε, να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζονάκη και είπε ότι κάπου.
1: Μάλλον μπορεί να είχαν, επειδή όλο το βίντεο δεν κυκλοφορεί, μάλλον μπορεί να παίζανε κανένα. Να πει, θα πει Άντζελα, να πω τώρα ένα τραγούδι για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Όπως και είπε, εγώ από το ίδιο live, ας πούμε, είδα ένα βίντεο που έλεγε το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και το παιδί της νύχτας. Λοιπόν, και πήρε το μικρόφωνο στο μάτι ο Γονίδης. Και είπε ότι κάπου το σταμάτησαν. Λογικά η Κάζο.
1: Όχι, τον σταμάτησαν την ώρα.
2: Της κηδείας.
1: Κάποιος λέει security, κάποιος τον σταμάτησε, του λέει τι κάνετε. Τι κάνετε, πού πάτε. Λέει εμείς καλά είμαστε. Αυτός πέθανε.
3: Ναι. Ωραία.
2: Και αυτό γέλασε.
1: Είπε. Ναι, και το είπε και στο.
3: Και στο κέντρο.
1: Στο κέντρο.
2: Στο κέντρο, το live.
1: Θεωρώ λοιπόν εγώ. Λέω τώρα εγώ με το μυαλό μου ότι ο άνθρωπος ήθελε να πει. Δεν μπορώ πάντα να τον δικαιολογήσω τώρα, σου λέω. Ήθελε να πει αλύσει αυτούς που φεύγουνε, αλλά το είπε λίγο με λάθος τρόπο.
2: Το είπε με λάθος τρόπο, μετά γέλασε. Ωστόσο η Άντζελα τον κοίταξε απέναντι, ναι, παγωμένη. Σου λέει τι άκουσα τώρα.
1: Εντάξει, το είπε. Τώρα τι να κάνουμε.
3: Ό,τι έγραψε, έγραψε.
2: Εντάξει, από τα λόγια μας κρινόμαστε βέβαια όταν προβαλόμαστε.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει, τώρα του φύγε, τώρα τι έκαμε. Τον σταυρώσουμε τώρα τον άνθρωπο, τώρα εντάξει. Ήτανε λάθος, έκανε.
3: Ανθρώπινο. Στιγμίο που έλεγε κάποιος.
1: Εσύ, σοβαρό, πολύ σοβαρό, έκανε λάθος όμως. Το είπε τώρα, εντάξει. Τι να πούμε. Τι να βάλουμε τώρα, τι θέλετε πριν πάμε σε break.
2: Όχι, στα μάτια γονίδι, βάλω
1: τίποτα. Όχι, δεν βάζω στα μάτια γονίδι. Θα παίξω λίγο Χάρης Αλεξίου εγώ.
2: Βάλε.
3: Α, ωραία.
1: Πάω λίγο Χάρης Αλεξίου, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Πέτσα μόλις. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Η μέρα που ονειρεύεσαι πλησιάζει. Και τώρα μπορείς να βρεις τον νηφικό των ονείρων σου στο ολοκένουργιο ατελείο νηφικών MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη στην Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές νηφικών. Σχεδίασε τον νηφικό σου στο MD Bridal Stories. Κάθε νύφη, μία ιστορία. Κάθε ιστορία, το δικό της νηφικό. Σας περιμένουμε να γράψουμε μαζί την αρχή της δικής σας ιστορίας. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6987-43-88-00. MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη. Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Εκεί που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αγαπημένοι φίλοι, μας στείλανε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ήταν, λέει, έτσι ακριβώς τα πράγματα με το γονίδι. Έλεγε, λέει, ένα ανέκδοτο για άλλη μέρα, για άλλο λόγο. Το έχουν ανεβάσει, λέει, σήμερα σε πάρα πολλά προφίλ για το γονίδι, λέω. Ποιο δεν ήταν, αφού.
1: Να πω τη γνώμη μου.
0: Μα δεν τι.
1: Θέματα είναι αυτό. Ήταν από εκείνη την ημέρα, γιατί εγώ μετά είδα με το ίδιο outfit την Άντζελα που τραγουδούσε τραγούδι και λέει να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι, μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε.
0: Α, συμφωνήσω κι εγώ.
1: Αλλά και ανέκδοτο να έλεγε άσχετο εκείνη την ημέρα είναι λίγο ατυχές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τέλος πάντων.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μας, τον Μανώλη, το Φουρναράκι.
2: Μα τόσο καιρό, ρε Μάνο, δεν σε δούμε.
0: Ναι.
2: Μετά θα έρθουμε να κεράσει καφέ.
0: Είμαστε, λέει, είμαι στο μαγαζί. Αν θέλετε, ελάτε να κεράσω φαγητό, λέει, να φάμε.
1: Από τις 9
2: αυτό ήταν δικό σου.
1: Μπράβο.
2: Αυτό το φαγητό.
0: Το έγραψε, να το, ελάτε.
2: Φαγητό, είπε.
0: Ναι, φαγητό.
2: 9 η ώρα το πρωί.
0: Ναι. Να στείλω την καλημέρα μου στον Στάθη τον Καραταράκι, εδώ τον κολλητό μας. Μοναδικέ μου κολλητέ μου, λέει, αδερφέ μου. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Σε μάνια αυτά βλέπεις εδώ πέρα ο κόσμος ότι μ' αγαπάει.
1: Ναι, μα βλέπω τον κόσμο που σου αγαπάει. Ναι. Ο κόσμος σου, πραγματικά. Να πούμε εδώ πέρα καλημέρα και στη Μέντεστρομ που είναι και σήμερα μαζί μας, φυσικά, με υπέροχα στρώματα και προϊόντα ύπνου. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Συνεργείο αυτοκινήτων Σάβου Ιδάκης. Να σα πω ότι σα ετοιμάζω και δώρο, δεν θα σα πω όμως ακόμα τι. Σέρβις, επισκευές, ευθυγραμμίσεις, τοποθέτηση ελαστικών φρέων και πολλά άλλα στην Αγία Βαρβάρα, πολύ πολύ κοντά σε εμάς. Λαβύρθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου, για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε event σας. Και φυσικά στην παρέα μας, Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης, στη Βίπε Οδός Ήτα. Να θυμίσω, συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
0: Έκανε βιντεοκλήση η Ρία Ελληνίδου με το φίδι, λέει, του Δημήτρη Αλεξάνδρου.
2: Το φίδι.
0: Ναι, αυτός έχει ένα φίδι για κατοικίδιο. Τον οποίο το φίδι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το λένε το φίδι κλέαρχο.
1: Ναι, όχι, έχει δύο φίδια.
0: Ναι.
1: Και έχει βγάλει άλλο ένα που το λένε Ρία. Δεν το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Μεγάλη τιμή να πάρει ο άντρα σου φίδι και να το βγάλει με το όνομά σου. Πραγματικά συγκινήθηκα.
2: Τέλεια.
0: Ναι.
2: Τι να σου πω.
0: Να ξαναπώ λοιπόν για άλλη μια φορά κάτι για τη φίλη μας την Ρία Ελληνίδου, η οποία είναι αντικειμενικά μια πολύ ωραία συμπαθεστάτη γυναίκα.
2: Τούμπανο.
0: Τουμπανέιρο.
1: Oh.
0: Μα είναι ωραία. Τι είναι, όποτε πάνω να μιλήσουμε.
1: Να πεις είναι ωραία, τι τούμπανο.
0: Αυτό το είπε το τούμπανο. Με εμένα θα βάλεις πάλι.
1: Είπα συχαμένος. Δεν είπα ποιος είναι συχαμένος, αλλά όποιος έχει τιμή γαμιάζεται εδώ μέσα.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Να ξαναπώ λοιπόν άλλη μια φορά για τη Ρία Ελληνίδου το εξής.
1: Πες το.
0: Σαν γνώστης, παύλα DJ που είμαι, παύλα γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι πιο γνωστό το όνομά της,
2: ναι,
0: από τα τραγούδια της. Δηλαδή πιο πολύ μας έχει απασχολήσει στον κόσμο. Την ξέρουν σαν την κοπέλα του Αλεξάνδρου, σαν τα κουτσομπολιά που άλλωστε με την Ιωάννα Τούνη και χώρισε κτλ. Παρά τα τραγούδια της. Αυτό θέλω να πω εγώ.
2: Ναι.
0: Ιστερή, πρέπει να φτιάξει τραγούδια. Δηλαδή μου λένε και στο μαγαζί μου στέλνουν και βάλε μου, λέει, ένα που λέει σαν άλλους άντρες 10, ένα που είναι έτσι λίγο πιο παλιό. Μέχρι το κάτι ξέρεις. Ναι, και το εξηγήστε μου λίγο, ας πούμε. Ιστερή, ενώ είναι αρκετά χρόνια στη δισκογραφία γνωστή, δηλαδή κάνα δύο χρόνια. Ο Φέρης σε κάνα δύο χρόνια έχει βγάλει 300 επιτυχίες.
2: Ναι, αλλά κοίτα, στο μαγαζί που ήταν με τον Ιακωβίδη.
0: Ναι.
2: Πήγε πολύ καλά.
0: Πήγε πολύ καλά. Δεν έλεγε δικά της όμως. Πάλι άλλο νόμο λέει. Και το...
2: ναι,
1: μα για δικά της λέω. Η Ελληνίδου, να θυμηθούμε ότι έγινε και γνωστή μέσα από διάφορα medley.
0: Βέβαια, από βέβαια, εκεί. Θα συμφωνήσουμε.
1: Από medley.
0: Δηλαδή έχει γίνει τώρα λίγο γνωστή που έχει πει το τέρμα σ' αγαπάω, το ό,τι και να γίνει θυμίσου, κάτι τέτοια.
2: Ναι.
0: Το θα θες να με βρεις αυτό του γονίδι που λέγαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Θα θες να με βρεις. Το... δικά της τραγούδια, ρε φίλε. Μπορεί να μας πεις ένα-δύο-τρία δικά σου. Πώς να, αυτό το εξηγήστε.
2: Φιλαράκι και ο Φέρης όμως έτσι ξεκίνησε.
0: Ναι, αλλά έχει πει και ένα-δύο-τρία.
1: Πλέον όμως πρόσχετη.
2: Ναι,
1: μιλάμε
2: πλέον...
1: για. Όχι. Είναι άλλες εποχές. Γιατί τώρα πλέον με τα social media μέσα σε μια μέρα γίνεσαι γνωστό.
2: Ναι, ναι.
1: Καμία σχέση με το πώς έγινε ο Φέρης.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να φτιάξει κανένα καινούριο τραγούδι. Δηλαδή,
1: να.
0: Με δικό της, να βγάλει ένα.
1: Ορθά ομίλησε ο καθούμενος.
0: Ευχαριστώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, 09 και 51 και 38 δευτερόλεπτα, λέει ρε, εσύ δεν με παρακολουθεί, λέει ρε φίλε. Σου μιλάω και δεν με παρακολουθεί. Λέει εσύ, του λέει, σε ακούω, του λέει, πες μου. Ρε, εσύ άκουσε με, του λέει. Μου υποσχέθηκε πολλά. Την πίστεψα. Το θέμα όμως είναι τι τυρί. Φέτα να πάρει. Είναι.
1: Δεν πήγε ακόμα στο χειμώνα.
2: Εσείς να τα βλέπετε αυτά που το κάτσε και γελάτε με τις αηδίες που κάθεται και λέει. Αλλά τι σας νοιάζει εσάς. Εσάς μιλάω, αγαπητέ. Εσείς θα φύγετε, θα ξαναπάτε σπίτι σας.
1: Αυτοί που μένουν εδώ να έχουν θέμα.
2: Αυτοί που μένουν εδώ. Αυτοί που μένουν εδώ να κλαίνε.
0: Κουβεντιάζουν λίγο, ρε παιδί μου. Λέει ρε, εσύ του λέει με τι ασχολείσαι. Λέει με PR. Α, Power Ranger.
1: Φίλε, αυτό δεν είναι.
2: Εμετός.
0: Ρε εσύ του λέει, πώς σε λένε, λέει Σταύλο.
1: Σταύλο.
0: Ναι, Σταύλο. Σταύλο, λέει, σε λένε. Λέει, ναι, γιατί λέει, έχετε άλογα. Όχι, λέει, ο νονός μου ήταν 3 ετών. Λέει, βαφτίζεται ο δούλος του Θεού. Σταύλος. Και είπε, παπά, Σταύλος.
2: Είναι αυτά τώρα είναι αστεία, είναι για να γελάς, πραγματικά. Είναι, αυτά τα ανέκδοτα αρμόζουν στο καλύτερο πρωί του Ηρακλείου.
1: Εντάξει,
2: δεν μιλάω εγώ, δεν μιλάω
1: έχει
2: εγώ.
1: Καλά,
2: μιλάω
1: έχει
2: εγώ.
1: Καλά.
2: Τα νούμερα μιλάνε, συγγνώμη. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω εγώ.
0: Δεν είναι αυτά ωραία ανέκδοτα.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει του λες. Βέβαια.
0: Κουβεντιάζουν σε ένα μπαρ.
2: Βέβαια. Γιατί άμα του λες ότι είναι αστεία, νομίζει ότι είναι αστείο και λέει και άλλα. Ενώ αν του πει είσαι κρυόποπο, σταματά.
1: Έλα, ένα στα τρία θα κάνω για ρίχτο.
2: Καλά.
0: Κουβεντιάζουν, ρε παιδί μου, σε ένα μπαρ, λέει ρε, εσύ, λέει, πάμε λέει σπίτι να κάνουμε σεξ. Σε παρακαλώ, του λέει, ψάχνω κάτι σοβαρό. Λέει, έλα, λέει, δεν θα γελάω, λέει, στο υπόσχομαι.
1: Αυτό είναι καλό. Εντάξει, αυτό λίγο
0: είναι καλό, ρε, σημάνια.
1: Ναι, ρε, καλό ήταν.
2: Λέμε σεξ πρωί-πρωί αρχικά.
0: Δεν είπα σεξ, είπα σεξ. Κουβεντιάζουν. Μα δεν με αφήνετε, μα μου κόβετε τον άγχο.
2: Μα του μίλησε κανεί του τρελού.
0: Όχι, αλήθεια, ειλικρινά, μου κόβετε τον αέρα. Δεν μπορώ, μου κόβετε. Ρε Γιώργο Κοκολοδημητράκη, κολλητέ μου, πες. Δεν μου κόβουν τα φτερά, πες.
1: Εννοείται, αδερφέ, εννοείται.
0: Μα δεν μου αφήνετε να μιλήσω.
1: Συγγνώμη.
2: Μα χίλια συγγνώμη, πες μας, σε παρακαλώ, πες μας άλλο ένα, σε παρακαλώ.
0: Κουβεντιάζουν δύο, ρε παιδί μου, είναι ένα κουβεντιάζουν.
1: Ναι.
0: Σε ένα open air bar.
1: Open air bar.
0: Ναι, κουβεντιάζουν, να τι έχει πιάσει την κουβέντα. Το μαγαζί αυτό που είναι έχει κάτι δέντρα, έχει κάτι τέτοια. Είναι μια, έτσι, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και εκεί που μιλάνε, ρε παιδί μου, το ζευγάρι και τη τα. Δεν είναι ζευγάρι, τη τα λέει αυτό, ρε παιδί μου. Τη λέει, συγγνώμη, κοπελιά, να σε ρωτήσω κάτι. Λέει, έλα, πες μου, λέει. Λέει, τι είναι αυτό που έχει 6 μάτια, 8 πόδια και 2 κεραίες. Λέει, δεν ξέρω. Λέει, ούτε εγώ ξέρω, λέει, αλλά περπατάει τώρα στα μαλλιά σου.

0: για τις δύο μέρες, 4 το απόγευμα με 7. Αυτό είναι 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ, κάτι τέτοιο είναι η έκθεση. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, κάτι τέτοιο είναι.
1: Εγώ θα είμαι. Και το καφεδάκι σου.
0: Ναι, εγώ θα είμαι 4 με 7. Με τα ηχεία μας εκεί, με τις κονσόλες μας, να κάνουμε πάρτι, να πιούμε το ποτάκι μας και να περάσουμε πολύ ωραία. Άμα θες, έλα να κάνεις κουβέντα με το Ζήνο, ορίστε.
2: Ναι, πραγματικά. Μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Το Σαββατοκύριακο θα είμαι εκεί.
3: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
3: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
3: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
6: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
7: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
6: Όχι.
7: Γι' αυτό έσπασε.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
8: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
9: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
10: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
15: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha Sin, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
14: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
16: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
17: Η Σοφία.
18: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Καλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
19: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
18: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Η ώρα είναι 10.
6: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood. Στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Αγαπημένοι φίλοι, 10 η ώρα, 10.09 και 29 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα. Εδώ στο Music Club το Morning Show, Παύλα Breakfast Show, Παύλα, ναι, με τη Μάνια και εμένα, την πρωταγωνίστρια εδώ της.
1: Ναι, πραγματικά, ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελισάβετ. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Παναγιώτη, σου έχω κι άλλα. Παίζουν, λέει, 2 κρουασάν πόκερ. Ποιο κρουασάν θα κερδίσει? Το κρουασάν με ρέντα.
1: Πολύ παλιό, αυτό το ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Συζητάνε, λέει, ένα φίδι και ένας βιβλιοθηκάριος. Και γυρνάει το φίδι και λέει και λέει ο βιβλιοθηκάριος, αυτά είχα να πω και συγγνώμη. Όταν και αν μπορείτε να μου βάλετε ένα τραγουδάκι από τον Ζακ Στεφάνου, λέγεται «Δείξε μου τον τρόπο». Εννοείται ότι θα. Μα είναι δυνατόν.
1: Ποιος είναι ο Ζακ Στεφάνου?
0: Όχι Ζακ, σιγά μην το λένε και Ζακ Σπάρου.
1: Α, πώς τον είπαν?
0: Ζακ Στεφάνου.
1: Ποιος είναι ο Ζακ Στεφάνου?
0: Θα σου πω. Ο Ζακ Στεφάνου, άμα βάλετε εδώ στο Spotify.
1: Είναι αυτός που λέει το πες. Πες.
0: Αυτός είναι.
1: Τον ήξερα σαν Ζακ Σκέτο. Μετά λέω δεν ξέρω κανένα άλλο Ζακ, αυτός θα είναι.
0: Έλα ρε στη Μάνια τώρα, μα μου το πες και.
1: Μα ο Δημήτρης ο Καστερνάκης εδώ πέρα θα πει τα νέα του και έχει βγει ουρλιά στα τηλέφωνα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Κάποιος κάνει εκπομπή εδώ, αγαπητέ.
0: Ναι, Ζακ Στεφάνου λέγεται ο άνθρωπος αυτός που λέει το πες αυτό που λες τώρα εσύ με το. Ναι. Το δείξε μου τον τρόπο λοιπόν είναι αυτό εδώ. Το βάλουμε για λίγο εδώ πέρα να. Μια και το παραγγείλε η κοπέλα εδώ πέρα το ζήτησε. Γιατί εμείς εδώ χατήρια Μάνια.
1: Ναι.
0: Χατήρια Μάνια δεν χαλάμε.
1: Α, και τι και φίδικο.
0: Σε άκουσε. Όλο το Ηράκλειο. Γκάριζε εδώ.
1: Και πιάνουμε και ρέθυμνο πιάνουμε. Σε άκουσε. Όλη η Κρήτη.
0: Πού μιλούσε.
1: Για τον Τίμιο Σταυρό. Κλείς την πόρτα.
0: Καλά σου λέει. Για τον Τίμιο Σταυρό.
1: Κοιτάμε σε πέρα. Εκπομπή κάνουμε.
0: Μπράβο Μάνια. Καλά τα λέει.
1: Σα ευχαριστώ.
0: Μπράβο Μάνια.
2: Κατσάδα έφαγα πρωί.
1: Κάνε είναι αυτό το τραγούδι πρωί πρωί. Κλείσε
0: το περίμενε. Να το βάλω. Δεν θα το βάλω λίγο τώρα. Ελισάβετε για χορτασά να ακούσουμε ποιο είναι. Για μη δηλαδή ότι δεν σου βάζουμε τα τραγούδια που μα ζητάτε.
3: Ξεσπα παντού.
0: Μα ταιριάζει εδώ με την εκπομπή μας.
1: Μα ταιριάζει με την εκπομπή. Ταιριάζει και 10 η ώρα τώρα, άμα μπει στο αυτοκίνητο να πας, ας πούμε, στη δουλειά.
0: Ναι,
1: και δεν έχει ανοίξει το μάτι το ένα, κλείνει και το άλλο.
0: Ναι.
1: Και σκοτώνεσαι.
0: Ναι, θα συμφωνήσω.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, το βάλαμε πάντως. Το τραγούδι το βάλαμε. Άσχετα.
1: Ναι, Ελισάβετ, πραγματικά.
0: Ότι δεν έπαιξε άσχετα. Ότι
1: δεν είναι αυτό. Είσαι σίγουρο ότι είναι αυτός ο Ζακ.
0: Ναι, μωρέ, αυτό δεν το δείξαμε τον τρόπο αυτό. Αλλά αν είναι αυτός ο Ζακ που λέει.
1: Είναι αυτός ο Ζακ που λέω εγώ.
0: Το πε.
1: Για πάτα, πες.
0: Μισό λεπτό. Αυτό
1: στην
0: το.
1: Στην αναζήτησή σου.
0: Το Ζαφ λέγεται αυτό.
1: Αζαφ. Εμπερδεύτην.
0: Ναι, άλλο είναι ο Ζαφ, άλλο είναι ο Ζακ.
1: Το Ζακ Στεφάνου δεν τον ήξερα, συγγνώμη.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες
3: at the Music Club 105,8.
4: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, η ώρα είναι 10:22 πρώτα λεπτά, ημέρα Δευτέρα 21 του μηνός. Καλή εβδομάδα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Η Μάνια θα μας πει που έχει κίνηση, για να μην πάμε από εκεί, να πάμε από άλλο δρόμο.
5: Α, θέλετε αυτό τώρα, ε?
6: Απαλού, να πας λέει απαλού.
5: Εντάξει, μην πάτε στην Ικάρου.
4: Ναι, στην Ικάρου, μην πάτε στην Ικάρου.
6: Ωραία.
5: Μην κατεβείτε από την Καζαντζίδη. Αν είστε βιπέ, δεν ξέρω πώς θα γυρίσετε. Μην κατεβείτε την Καζαντζίδη.
4: Πετώντας.
6: Ναι.
5: Εντάξει, αντιστάσεις μπορεί και να περάσετε. Ας πούμε, έχει κάποια κίνηση στα Φανάρια. Κέντρο, μην έρθετε καθόλου. Βαβέρο, Φλατεία Κορνάρου, Εύαν, Αγίου Μινά, Καλοκαιρινού, καθόλου. Μπορείτε να ανέβετε την 62 Μαρτύρων. Δεν μπορείτε να την κατέβετε αυτή τη στιγμή.
6: Ωραίο αυτό.
5: Δεν μπορείτε να κατέβετε και τη Μήνος με τίποτα, ας πούμε.
6: Ναι.
5: Τη Γιόφυρα, αν μπορείτε να αποφύγετε, την Αμουδάρα και το Χαζί.
4: Σκέφτομαι τους ανθρώπους, φίλε, που είναι οδηγοί και μας ακούνε και έχουν διάφορες δουλειές κτλ. Και θέλουν να πάνε Ιερά Πέτρα, Άγιο Νικόλαο.
6: Ο φίλος μου Βούβες, ο Μιχάκος, ο Νίκος, να του πούμε μια καλή μέρα.
4: Ποιος?
6: Ο Νίκος ο Μιχάκος, θα πούμε μια καλή μέρα.
4: Χερσόνησο και τα λοιπά. Φίλε, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα με τα έργα εκεί.
6: Ναι, σίγουρα.
5: Όχι, είναι πολύ δύσκολα, παιδιά, τα πράγματα.
6: Κοίταξε, εγώ βέβαια προχθές που πήγα Ρέθυμνο, ήταν βέβαια
5: καμία
6: και η ώρα που πήγα. Πήγα μπάλα.
4: Αυτός πήγε Ρέθυμνο 12 η ώρα την Παρασκευή που έφυγε από εδώ.
6: Κάνουν έργα και εκεί.
5: Σου έχω ξαναπεί. Εσύ που έζησε πρέπει να κάνεις βόλτες. Είναι αλλιώς.
6: Εντάξει, ναι, σίγουρα.
5: Για φαντάσου να πρέπει να πας στη δουλειά σου και να μην μπορείς να υπολογίσεις τώρα ξεκινήσει το σπίτι σου.
6: Ναι, αυτό είναι το
5: πρόβλημα.
4: Γιατί εσύ τώρα που λέει βόλτα έφυγες, ας πούμε, από εδώ 11:30.
6: Πήγα τέτοια ώρα, ναι.
4: 12 έφυγες και έφτασες στο Ρέθυμνο. Ας πούμε,
6: μία.
4: Εσένα δεν σε νοιάζει όμως και να έχει λίγο κίνηση να φτάσει και μία μισή.
6: Όχι, αλλά ο δρόμος. Δηλαδή, πήγα σε 45 λεπτά. Ήταν πεντακάθαρος ο δρόμος.
4: Και τουρίστες και τέτοια δεν είναι.
6: Τίποτα. Όχι, παιδί μου, το πρωί.
4: Μεσημέρι, παιδί μου, από εδώ μετά
6: δεν ήταν ώρα αιχμής. Δεν ήταν ώρα αιχμής. Γιατί τα λύκες φεύγουν 8-8.30 στον δρόμο.
4: Μπορεί, επειδή ήταν 12 η ώρα.
6: Ναι.
4: Το κακό βέβαια με τους φίλους εδώ που μας ακούνε που πηγαίνουν πρωί Ρέθυμνο. Πώς το λένε, ή Ρέθυμνο ή Νικόλα, αναλόγως τι πηγαίνεις ή πρωί, είναι ο ήλιος, ρε φίλε. Δηλαδή, ειδικά το απόγευμα, άμα φεύγεις από εδώ, παράδειγμα, 5-6 ώρα το απόγευμα και θες να πας Ρέθυμνο, σου παίζει ο ήλιος, ντάκα εδώ στο Δόξα Πατρί, ρε φίλε.
5: Πάρα πολύ κακή ώρα και για τον ήλιο και γύρω στις 8. Πολύ ψηλά ο ήλιος.
6: Ναι.
5: Είναι πρόβλημα.
4: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Άρη Τόμας, το Σε Θέλω.
5: Α, παίξε τον Τόμας και γυρνάω με καιρό.
4: Θα επιστρέψουμε λίγο με τον καιρό και θα πούμε και λίγο κουτσομπολιά γιατί ξεκίνησαν σήμερα οι πρωινές εκπομπές.
6: Okay.
5: Ναι, με όλες τις αλλαγές.
4: Αλλάξανε ζώνες. Η Ζήνα, η Κουτσινέλη κάνει τώρα το πρωί 9 η ώρα.
5: Κουτσελίνη.
4: Πώς τη λένε?
5: Κουτσελίνη, ο Κουτσινέλη, αλλά εντάξει.
4: Τέλος πάντων, Κουτσελίνη αυτή. Τέλος πάντων, ναι, το ίδιο κάνει. Εντάξει, ναι.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
6: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
7: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
4: Και τα κυριακάτικα τραπέζια? Και τους φίλους?
8: Και τα παιχνίδια μου?
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
8: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Ξύπνα! Η μέρα ξεκινάει τώρα!
13: Good morning!

0: Δανδού. Θα μας πει τώρα η Μάνια η Δανδουλάκη για τις καινούργιες εκπομπές που ξεκίνησαν σήμερα τα καινούργια πρωινά.
1: Ωραία.
2: Βεβαίως. Σήμερα ξεκίνησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όχι καινούργιο πρωινό, παλιό αλλά διαχρονικό. Και στο πλατό βρέθηκε και η αγαπημένη της μητέρα για κάποιο γούρι, η Κάζο.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: Έχει φέρει μια φορά τη μάνα εδώ πέρα, μας μια αρχή τη σεζόν, πώς μας πάει γούρι.
0: Να την πάρω δύο λεπτά τη μάνα
2: μου. Να την πάρει τη μητέρα σου. Βλέπει οι αγαπημένες οικογένειες. Να το πήγε η μητέρα της εκεί πέρα στο πλατό.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Που δεν έκανε αυτή τη φορά τραπέζι στον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
1: Δεν πειράζει.
2: Μα τον έχει ταΐσει για 8 ζωές όμως.
0: τι έκανε.
2: Τον έχει ταΐσει για 8 ζωές. Την προηγούμενη φορά που είχε έρθει, κάθε μέρα την πέρα τη γυναίκα, δεν θα την φάει σήμερα.
0: Έλα, μαμά.
3: Ναι.
0: Στον αέρα είμαστε. Πες ένα γεια εδώ στους φίλους ακροατές.
3: Γεια σε όλους τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Ευαγγελία.
0: Καλημέρα σου λένε εδώ τα παιδιά.
3: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσείς.
0: Ο Δημήτρης λέει έχει παράπονα. Έκανε παράπονο, λέει. Δεν του κάνεις μια φορά το τραπέζι, λέει, τώρα που ήρθε.
1: Ναι, όχι, κυρία Ευαγγελία, εγώ είμαι κομπλέ.
3: Έλα να σου πω, σε χάσαμε, σου είπα ότι σε χάσαμε.
1: Το ξέρω, κύριε Ευαγγελία, το ξέρω. Αλλά όποτε κάνετε λαχανοτολμάδες, σας δίνω το λόγο μου ότι θα έρθω.
4: Λαχανοτολμάδες.
3: Σήμερα έχω φασολάδα με
0: φασολάδα.
1: Θα τη φάει ο Παναγιώτης, κύριε Ευαγγελία.
0: Εντάξει, μαμά, έλα, γεια. Λοιπόν, φασολάδα.
2: Είχε άλλες δουλειές ο Δημήτρης αυτό το ταξίδι. Ναι. Δεν πρόλαβε να πάει την κυρία Ευαγγελία.
0: Καλά σου λέει, είχε άλλες δουλειές.
2: Είχε άλλες δουλειές.
1: Καλά του τα πες.
2: Να μην ρωτήσουμε ποιο πήγε στο Ρέθυμνο.
0: Καλά του τα πες.
1: Με τον Μπάμπι.
2: Μπάμπι το λέμε τώρα. Προσπερνώ λοιπόν τον Μπάμπι, ναι. Και πάμε παρακάτω. Ξεκίνησε λοιπόν τώρα και η Σύση Χριστίδου που πήγε το χαμογέλα και πάλι από το Σαββατοκύριακο στην καθημερινή πρωινή ζώνη.
0: Μπράβο, ναι.
2: Μπράβο. Έχουμε και Ζήνα Κουτσελίνη από την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια. Ζήνα Κουτσελίνη πλέον στο τιμόνι της πρωινής εκπομπής του Μέγα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλές αλλαγές. Ξεκίνησε και το πρωινό.
0: Και πήγε και ο Γιώργος Λιάγκας στον Αντένα. Ξεκίνησε και η πρεμιέρα του πρωινού και η επιστροφή του Γκαρέζου στο πλευρό του. Και η αγαπημένη πρώην σύζυγός του, η
1: Φέη Σκορδά,
0: θα παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι, λέει. Στο Μέγα. Στον Αντένα ξαναπήγαινε. Στον Αντένα
2: δεν έχει κλειδώσει αυτό ακόμα 100% νομίζω. Αλλά για να το λες, εσύ μπορεί κάτι να ξέρει,
0: μα είμαστε φίλοι τώρα, είναι δυνατόν.
2: Με τη Φέη. Θα παντρευτεί τελικά, έχεις μάθει, ας πούμε, έχω μια απορία.
1: Η μεγάλη αλλαγή, πάντως, λογικά την έχετε δει, είναι τη Σύση Χριστίδου.
2: Ναι,
0: από Σαββατοκύριακο πήγε το πρωί.
2: Η οποία χτυπιώσαν όλη την προηγούμενη σεζόν και έλεγε: Εγώ δεν κάνω καθημερινό.
1: Ναι. Εγώ, παιδιά, δεν λέω γι' αυτό. Είναι πώς ήταν το πριν και πώς είναι τώρα.
0: Α, λέει που.
2: Καλά, είσαι στην περσινή σεζόν, εσύ.
0: Όχι, δεν λέει. Λέει ότι ήταν λίγο πιο παχουλή.
2: Αυτό λέω, αυτό έγινε πέρυσι.
1: Ναι, και τώρα είναι λίγο τούμπανο.
0: Ναι, τούμπανο πάλι, τούμπανο. Θα
2: λοιπόν,
0: συμφωνήσουμε, θα
2: μισό
0: συμφωνήσουμε.
2: Λεπτό, μισό λεπτό. Θα μιλήσω.
0: Ναι, μίλα.
2: Δηλαδή δεν ήταν πριν τούμπανο, επειδή ήταν 10 κιλά παραπάνω.
1: Κοίταξε.
2: Αυτά θα λέτε στην εκπομπή μου πρωί-πρωί, παρανόποδε. Ναι, την αλήθεια θέλω.
1: Είναι πολύ ωραία και οι μερικέ γυναίκε έχουν πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, αλλά το χάνουν με το υπόλοιπο.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι επειδή όντως ήταν πάντα μια πολύ ωραία γυναίκα, τώρα είναι μια πολύ ωραία γυναίκα που αδυνάτησε. Και τέλος! Δεν έχουμε κανένα λόγο.
0: Μπράβο, Μάνια!
2: Ευχαριστώ. Μπράβο.
0: Εδώ η εκπομπή είναι.
2: Πολιτικά correct.
0: Πολιτικά κολλαυτό.
1: Ναι, ρε, μάγκα.

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, μιλάει ένας με τον εαυτό του, λέει: το γάλα στο ψυγείο λύγει αύριο.
2: Ακούς?
3: Ναι, ακούω.
1: Θα το πιω, λέει, σήμερα 23:59, γιατί ή ζεις στα όρια ή όχι.
3: Ουδέν σχόλιο.
1: Πάει ένα σε μια καφετέρια, καλή ώρα σαν τον άλλο τον Δημήτρη.
3: Ναι.
1: Λέει: καλησπέρα, καλησπέρα. Λέει: από μπύρες τι έχετε? Και του λέει σερβιτόρα: Amstel, Heineken, Bud, Corona, Stella, Tiger Fix, Guinness, Morgfalland,
4: Mythos, Fizzle,
1: Vergina. Λέει: τι θα πάρετε? Λέει: ένα φραπέ γλυκό με γάλα.
4: Αυτό γελάτε, εμένα μου έχει τύχει όταν δούλευα εστίαση, να ξέρετε. Γελάτε, αλλά αυτά συμβαίνουν.
1: Συμβαίνουν, δεν είναι.
4: Συμβαίνουν.
3: Σαν την ταινία με το Βέγκο ήταν αυτό. Μια πατάτα γιαχνή που είπε. Ναι. Κάτι εκλεκτό.
1: Έλα, λέει, μια χαρά είναι. Καράβι σέρνει. Λέει: συγγνώμη, είστε σίγουρα γυναικολόγος?
4: Πω. Δες τώρα, αντί να παίξουμε ένα Find the Rewind, να παίξουμε ένα παιχνίδι, καθόμαστε και ακούμε όλη μέρα ανέκδοτα.
1: Γιατί είναι ωραίο σήμερα.
3: Πέρασε η ώρα, τελείωσε κιόλας.
1: Τελειώσαμε, 11 η ώρα πήγε μανιά.
4: Βέβαια, μην κερδίσω εγώ μια φορά να κάθομαι να ακούω τις κριάδες σου.
1: Κουβεντιάζουν, λέει: τι σπουδάζεις? Λέει: μηχανολόγος μηχανικός. Λέει: εσύ? Λέει: θεολόγος θεϊκός. Ωραία είναι αυτό, μα γιατί
3: δεν μπορώ να... Καλοριφέρ δεν βλέπω εγώ, καλοριφέρ.
1: Λοιπόν,
4: θα πει κι άλλα.
3: Θα πει κι άλλα.
1: Μιλάει τώρα το ζευγάρι, καλή ώρα πως είμαστε εδώ τώρα με τη μάνια, και λέει: ωραία φίλε, έκανα κοιλιά. Και του λέει η κοπέλα: θα γίνει boy. Και λέει αυτός: κι αν γίνει girl? Έλα μωρή, μα δεν είναι αστεία αυτό, μα γιατί δεν γελάτε?
4: Σοβαρά ρωτάει, δεν τρέπεται να ρωτήσει ένα αστεία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα για σήμερα.
4: Άλλη μία μέρα που όλες αυτές οι ώρες πέρασαν τρομερά βασανιστικά. Ναι. Να καταλάβετε, οσία μάνια πρέπει να με λέτε, όχι μάνια που με χθες πήγα να πάρω με κάποιο φαγητό και ήταν από ένα take away, ας πούμε, ένα drive-in, αν καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι, ένα κατάστημα drive-in. Πήγαμε να πάρουμε κάποια burgers. Ναι. Και βγήκε μια κοπέλα που λέει: α, μάνια, τι κάνετε? Για να καταλάβετε.
1: Δεν σου είπε που είναι ο Παναγιώτης?
4: Όχι, καθόλου δεν με ρώτησε. Σε έχει, ας πούμε, κάπως. Ναι. Πώς θα το πω τώρα, κόσμια.
1: Θα πω ένα ανέκδοτο λίγο παλιό.
4: Θα
1: το καταλάβει όμως μόνο ο Καστρινάκης. Ναι. Λέει: ρε γιαγιά, κάνε, λέει, ένα κέικ. Λέει: παιδί μου, δεν έχω baking powder.
4: Όχι, το καταλαβαίνω και οι υπόλοιποι. Ακόμα υπάρχει το baking powder.
1: Ναι. Και του λέει, και της λέει ο εγγόνος: βάλε Ουσέμπιο και θα παίξουμε 3-5-2.
3: Ωραίος.
4: Δηλαδή έχουν φτάσει στο σημείο, δεν το κατάλαβα. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να λέτε ανέκδοτο που καταλαβαίνετε οι δυο στον αέρα μια πρωινή εκπομπή.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε.
4: Εντάξει, δεν χαιρετήσαμε τον κόσμο, για να κάτσουμε κι άλλο.
3: Έχει άλλο να πω.
4: Αυτό φοβάμαι.
1: Έχω κι άλλο να πω, αλλά δεν με αφήνετε, ρε φίλε.
4: Μα γιατί όμως, φαντάζομαι.
1: Λέει: ναι, αρέ, μπορεί να μου φέρει, σε παρακαλώ, σε σερβιτόρο, μπορεί να μου φέρει, σε παρακαλώ, άλλη μια μακαρονάδα. Λέει: πώς να είναι? Λέει: ακριβώς ίδια με την προηγούμενη. Α, καρμπον άρα.
3: Ωραίο.
1: Άλλο.
4: Αύριο δηλαδή, εσύ, ας πούμε, δεν θα έρθει.
3: Τελευταία μέρα. Last dance.
4: Θα αύριο.
3: Last dance, ναι.
4: Να μην έρθω εγώ, μήπως.
1: Όχι, εντάξει. Γνώρισα, συζητάνε τώρα δύο φίλες.
4: Θα πει κι άλλο,
3: έχει ακόμα 7 λεπτά.
4: Να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Συζητάνε δύο φίλες, λέει: γνώρισα, λέει, ένα βιολόγο, λέει, 17 χρονών. Ρε εσύ, της λέει, πολύ μικρός δεν είναι για βιολόγος? Ναι, λέει, ρε εσύ, της λέει, είναι μικροβιολόγος.
3: Καλημέρα, παιδιά.
4: Καλημέρα σε όλους. Πάρα πολλά φιλιά. Εγώ πάω MD Brandel Stories να ράψω κανένα πέπλο. Μην έρθω να ράβω το στόμα μου πια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Φιλάκια.
3: Γεια.

0: Προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.

όλους εσάς. Υπάρχουν φήμες που κυκλοφορούν για την Ιούλιο ότι μπορεί να είναι και σε εγκυμονούσα κατάσταση. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω, μην με ρωτάτε, γιατί μου στέλνετε και μηνυματάκια και με ρωτάτε. Και να ήξερα, δεν θα έλεγα. Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ λεπτά, ιδίως το θέμα της εγκυμοσύνης για μια γυναίκα. Λοιπόν, so easy. Είναι τόσο εύκολο να μπείτε στο νέο μεγάλο διαγωνισμό μας, ο οποίος έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook, για να δώσουμε και φέτος υποτροφίες για ξένες γλώσσες από τα φροντιστήρια αγγλικών So Easy, και όχι μόνο αγγλικών, πάρα πολλές γλώσσες. Το So Easy λοιπόν κλείνει 4 χρόνια και κληρώνει υποτροφίες μέσα από όλες μας τις εκπομπές. Οπότε μπαίνετε στο Facebook του σταθμού, βρίσκετε το post και κάνετε ένα like, γράφτε και ένα σχόλιο αν θέλετε, για να επιλέξετε αμέσως μετά αν κερδίσετε Senior A και B, Junior A και B, Pre-Junior, ανάλογα τις ανάγκες του παιδιού σας. Εξασφαλίστε τη θέση του παιδιού σας στο So Easy. Υπάρχουν περιορισμένες θέσεις, οπότε πάρτε και ένα τηλεφωνάκι. Εμείς θα κληρώσουμε μέσα από την εκπομπή μας μία εξάμηνη υποτροφία. Και ο διαγωνισμός έχει ανέβει και θα κάνουμε την κλήρωση από ό,τι θυμάμαι 23. Ναι, παιδιά, θέλω πάρα πολλές συμμετοχές, γιατί είναι πολύ ωραίο δώρο, πολύ μεγάλο δώρο και μια πολύ σημαντική υποτροφία για τα παιδιά σας. Επίσης, τρέχει και άλλος διαγωνισμός στη σελίδα μας στο Facebook. 25 Σεπτεμβρίου θα κληρώσω υποτροφία σε επαγγέλματα ομορφιάς από το Christie Academy, την αγαπημένη μας σχολή. Θα επιλέξετε μία από τις δύο ειδικότητες, ή επαγγελματικό μακιγιάζ, ή αισθητική άκρων και ονειχοπλαστική. Οπότε μπαίνεις στο Facebook, παίρνεις μέρος και σε αυτόν εδώ το μεγάλο διαγωνισμό. Γενικότερα να ψάχνετε τα social του σταθμού. Γίνεται χαμός, πολλοί διαγωνισμοί. Άλλοι είναι στο Facebook, άλλοι είναι στο Instagram. Οπότε να μας ακολουθείτε σε όλα τα social media. Τι να ακούσουμε για τη συνέχεια? Να ακούσουμε ένα νότι Σφακιανάκη που βλέπω και μου ζητάτε πάρα πολύ νότι τώρα τελευταία. Και μετά το χαμό του Μαζονάκη κυκλοφορούν έτσι πάρα πολλά post που λένε νότι γύρνα πίσω. Ναι, λιγοστεύουν οι λαϊκοί μας τραγουδιστές, οι λαϊκές μας φωνές. Θα ήταν μεγάλη χαρά νομίζω για όλους μας μια επιστροφή του νότι. Έστω μια δισκογραφική, ρε παιδί μου, να μας χαρίσει ένα καινούριο τραγούδι. Αλλά μέχρι τότε βολευόμαστε και με τις υπέροχες παλιές επιτυχίες μας έχει χαρίσει. Όπως είναι και αυτό εδώ το τραγούδι. Ποτέ.

0: Music Club 105,8.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, τραγούδι που έπαιξε για το φίλο μας, το Γιώργο, που μας ακούει από την πανέμορφη Κο και πάντα ζητάει Οικονομόπουλο και εμείς αγαπάμε πολύ. Νίκο Οικονομόπουλο, να μου στείλεις, Γιώργο, να μου πεις και τι κάνεις στην Κο, είσαι σε ζών, τι κάνεις, εκεί μένεις, από εκεί μας ακούς. Θέλουμε έτσι να γνωρίσουμε πραγματάκια για εσάς τους ακροατές, πόσο μάλλον εσάς που μας ακούτε από πάρα πολύ μακριά. Να στείλω τα φιλιά μου λοιπόν και στο εξωτερικό και στους ομογενείς μας που ακούν αυτή τη στιγμή το ραδιοφωνό μας στην Αυστρία, στην Αμερική, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, στο Βέλγιο που είναι συντονισμένο, στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Γερμανία. Πολλά πολλά φιλιά. Λοιπόν, το Σάββατο περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, γιατί είμαστε και ένα αθλητικό ραδιόφωνο, αγαπάμε τον αθλητισμό. Βρεθήκαμε στο νέα αθλητική μπουτίκ της πόλης Μάκρον και παρουσιάσαμε την επίσημη φανέλα, την αγωνιστική της Ακαδημίας του Αστέρα, στο βόλεϊ, το βόλεϊ που τόσο πολύ αγαπώ, το υπηρέτησα και εγώ για πάρα πολλά χρόνια, παιδιά, και ήταν εξαιρετικά. Περάσαμε πολύ όμορφα, ήταν μια ωραία έτσι αθλητική βραδιά και μουσική, γιατί παίξαμε και μουσικάρες και χόρεψαν εκεί τα κορίτσια και όλες οι αθλήτριες. Να πω καλή αγωνιστική σεζόν λοιπόν στην Ακαδημία του Αστέρα και πολλές πολλές ευχές και στην coach, τη Γιούλη την Παρασκάκη. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά που έγινε με τα ΙΕΚ Μορφή και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρόσκληση, γιατί είναι πάντα χαρά μας να είμαστε κοντά στα νέα παιδιά και στον αθλητισμό. Ο Όφη από την άλλη χτες πήγε 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης. Είδα και πολλούς ακροατές, γιατί σας είχαμε δώσει πάρα πολλά εισιτήρια και μην ξεχνάτε ότι θα σας δίνουμε όλη την αγωνιστική σεζόν εισιτήρια, γιατί ο Music Club 105,8 σε πάει και στον Όφη. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Τώρα θα έχουμε μια διακοπή για την Εθνική. Και μετά, μόλις επιστρέψουμε με το καλό, θα κληρώσουμε και άλλα εισιτήρια. Ο Ανδρούτσος θα είναι για μία ακόμη χρονιά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Κρίμα που δεν κάλεσε ο Ιβάν και τον Αθανασίου. Ρε, τα λέμε αυτά και τον Μπουχαλάκη. Έχει τόσους καλούς και αξιόλογους Έλληνες παίκτες ο Όφη μας, που έπρεπε να είναι περισσότεροι, νομίζω, στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Αλλά ελπίζουμε να αναθεωρήσει και μάλιστα σύντομα. Μου έχετε ζητήσει να ακούσουμε Απόν και Καντάδα. Πάμε να τα ακούσουμε, γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Αγαπάμε Απόν.

είμαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Είμαστε η διαφορά και όσον αφορά το αντρικό ντύσιμο και το κατάστημα Λελεδάκι σου όμο κάνει τη διαφορά. Θα πας στο κέντρο της πόλης δικαιοσύνης 17 να επιλέξει υπέροχα ρούχα, casual για όλες τις ώρες της ημέρας, αλλά και βραδινές εμφανίσεις, ακόμα και κουστούμια θα βρεις και πολλά πολλά αξεσουάρ στο κατάστημα Λελεδάκης και όλα αυτά σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Θα ακολουθήσεις το κατάστημα Λελεδάκι σου όμο και στο Instagram για να δεις περισσότερα και στο διαδίκτυο γενικότερα και στα social media για να δεις και τη νέα φθινοπορεινή συλλογή. Μου ζητάτε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, τώρες μικρές, βεβαίως και θα το μεταδώσω. Παιδιά, τι γίνεται με το Μαζονάκη? Μάλιστα από το Top 40 που ήταν την Παρασκευή, πότε κάναμε την Παρασκευή, κάναμε τελευταία εκπομπή, είχε ανέβει στο 35 παγκοσμίως στη στάση ο Γιώργος Μαζονάκης. Εντάξει, η Ελλάδα δεν σταματάει να ακούει Μαζό αυτές τις ημέρες. Και στη Σιτία έκαναν μια πολύ ωραία και συγκινητική νύχτα το βράδυ του Σαββάτου, που χαιρέτησαν το παιδί της νύχτας στο Γιώργο Μαζονάκη εκεί στη Σιτία, στον τόπο καταγωγής του, που αγαπούσε πάρα πολύ να ξέρει το Μαζονάκης και τα τελευταία χρόνια επισκεπτόταν. Και μάλιστα έλεγε τη Σιτία ο τόπος που τον θεραπεύει, άντε να το πω. Είχε και τη δική του διάλεκτο Μαζό. Είχε φτιάξει και ένα σπίτι στους Πεύκους, το οποίο δεν πρόλαβε να χαρεί από τη λενική κάτοικη εκεί. Όμως η βραδιά μνήμης ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου στο πανέμορφο λιμάνι της Σιτίας, με φίλους, κατοίκους και ανθρώπους που συνδέθηκαν με τη μουσική του και με τον ίδιο το Μαζονάκη να δίνουν το παρόν. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την Σιτία τα τελευταία χρόνια ο Μαζό. Πήγαινε εκεί για να ηρεμήσει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να ξεκουραστεί. Έγινε και μνημόσυνο την επόμενη μέρα στο σπίτι του. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μπράβο, παιδιά, που το διοργανώσατε αυτό. Και η Σιτία μας τώρα που χτες είχε και φωτιά, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα όλα πηγαίνουν καλύτερα. Σκώθηκαν και ένα αέρια μέσα το πρωί. Μια χαρά, όμορφες στιγμές για να θυμόμαστε έναν τεράστιο καλλιτέχνη.

0: πάνω.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Το ακούς αυτό?
3: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
4: Και πήγες να το ελέγξεις?
3: Όχι.
4: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

0: Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου, γιατί παίζουμε δυνατά τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες εδώ στο Music Club 105,8, έχοντας στην παρέα μας και το Special Car Service, το οποίο βρίσκεται Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 230. Αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα μηχανήματα και φυσικά σεβασμό προς τον πελάτη, γιατί αυτό είναι το βασικότερο. Πολλά μπορείτε να κάνετε και για το αυτοκίνητό σας. Επίσης, να σας πω ότι εξειδικεύεται στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι από τα ελάχιστα και τα πρώτα συνεργεία αυτοκινήτων ασχολήθηκαν με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έχει και εξειδίκευση στην Volvo. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας, 28 13 0 84 60, αλλά μπορείτε να μπείτε και στο specialcarservice.gr, ανοιχτά από το πρωί από τις 8.30 μέχρι τις 5 το απόγευμα, για οτιδήποτε θέλετε γύρω από το δικό σας αυτοκίνητο. Πάμε λίγο στα τηλεοπτικά. Πρεμιέρα έκανε χτες η πολύ αναμενόμενη τηλεοπτική σειρά του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα, που έχει να κάνει φυσικά με την Κρήτη μας, και είδαμε έτσι και τα πρώτα πλάνα από Ρέθυμνο και από Χανιά. Οι εντυπώσεις νομίζω ότι ήταν ανάμεικτες, διότι ήμουν και στο Twitter χθες το βράδυ, όσο κατάφερα να το δω κι εγώ, και έβλεπα έτσι να διχάζουν λίγο τα σχόλια. Πιο πολύ προς την επιλογή των πρωταγωνιστών, διότι η Κιμούλη είναι πολύ νεότερη από τους δύο συμπροταγωνιστές της, δηλαδή τον Βασίλη Βυσμπίκη και τον Μεριαγκό, και κάπως ξένησε αυτό στους τηλεθεατές, ότι και καλά, ρε παιδί μου, έπρεπε να βάλουν πιο μικρούς πρωταγωνιστές, πιο νεαρούς σε ηλικία και όχι πεντάρδες κτλ. Σε κάποιους δεν άρεσε το casting, σε κάποιους δεν άρεσε κάτι άλλο, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στην σειρά που έκανε χθες πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο και μάλιστα έκανε ένα ωραιότατο 20% τηλεθέαση. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές, η Κρήτη μας πουλάει, τέλος. Δευτέρα με Τετάρτη στις 10 το βράδυ θα παρακολουθούμε πλέον τα Μαύρα Πουκάμισα, οπότε και σήμερα συντονιστείτε για την συνέχεια. Μην ξεχνάτε ότι η σειρά είναι βασισμένη στο μότλο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, Δύο Μαύρα Πουκάμισα. Είναι ένα bestseller, έχει να κάνει με την Κρήτη, τα ορεινά μας χωριά, και θα δούμε φυσικά δύο φίλους να χαλάνε τη φιλία τους, δυστυχώς, γιατί άλλο για μία γυναίκα. Εμένα μου άρεσε και η Κιμούλη, μου άρεσε και ο Βυσμπίκης, παιδιά, νομίζω ότι παίζει το ρόλο που πάντα ήθελε, διότι κάνει τον πολύ βαρύ και ασήκωτο κριτικό, τυροκόμο, ξέροντας και την αγάπη που έχει ο Βασίλης ο Μπισμπίκης για την Κρήτη. Θεωρώ ότι πάντα ήθελε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Θα είναι αποκάλυψη, θα δείτε, δώστε λίγο χρόνο στη σειρά. Σήμερα λοιπόν 10 η ώρα από το Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα, με την Κρήτη μας να πρωταγωνιστεί και με την κριτική διάλεκτο κάποιοι ηθοποιοί να την μιλάνε πάρα πολύ ωραία, άπτεστα τα κριτικά. Μπράβο σας, παιδιά.

Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: παίζει μόνο τις επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παρέα με την Calco Creta Aluminum Construction που είναι πάντα κοντά μας. Αν χτίζετε, αν ανακαινίζετε ή αν είστε φίλος κατασκευαστής, διότι προμηθεύει και στην χοντρική. Calco.gr θα μπεις και θα πας και μια επίσκεψη στα πεζά Ηρακλείου που είναι μεγάλη έκθεση της Calco μας. Αναβίση, ετοιμάζετε πυρετοδός για τη μεγάλη της συναυλία στο ΑΚΑ 26 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζουν οι μέρες, παιδιά. Αλήθεια, ποιοι από εσάς θα πάτε και έχετε κλείσει εισιτήρια και στείλτε μου να δω. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους από το Ηράκλειο που θα πάνε να ακούσουν τη θεά Αναβίση, η οποία κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ για το νέο της τραγούδι Όχι Γιατί, λίγες ημέρες πριν τη συναυλία, και είναι και μία κούκλα, παιδιά, στο βίντεο κλιπ. Πολύ ωραία, έκοψε και το μαλάκι της τώρα κοντό καρέ, ξανθιά όπως της πάει. Πάρα πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ. Το κομμάτι, μην ξεχνάτε, μπήκε και στις ψηφιακές πλατφόρμες 11 Σεπτεμβρίου από τη Vision Music, τη νέα της δισκογραφική εταιρεία, ενώ τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας φυσικά. Μάλιστα το τραγούδι έχει μπει σε χρόνο τετέ στο top 10 το charts, ενώ ταυτόχρονα έγινε εξώφυλλο στην playlist Greek Pop του Spotify. Καλή επιτυχία να πούμε στην Αναβίση. Το βίντεο κλιπ, παιδιά, είναι όντως πρωτοποριακό και πολύ μοντέρνο. Τα γυρίσματά του πραγματοποιήθηκαν στη Μήλο και στην Κίμολο. Θέλω πάρα πολύ να πάω Κίμολο. Μήλο έχω πάει. Μου έχουν πει ότι Κίμολος είναι λίγα από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε. Είναι δίπλα, ξέρετε. Απέναντι περνάς από τη Μήλο. Με φοβερές παραλίες και με γαλάζια νερά. Εκεί έχουν γίνει τα γυρίσματα. 26 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, Αναβίση, Ολυμπιακό Στάδιο. Την αυλαία θα ανοίξει ο διεθνούς φήμης DJ Adji, που έχει συνεργαστεί και με την Βύση. Και όσοι θα πάνε, θα είναι νομίζω μια μαγική βραδιά. Πάμε να ακούσουμε το νέο της τραγούδι.
1: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.
3: Καλό

0: κλαμπ.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό.
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και brunch, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και cozy ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα

0: είναι δύο.
1: Μία προσφορά από το eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το deli.

0: newsyclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό χτίμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
2: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
2: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-25-64-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55. Και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
11: Γίνεται.
10: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
11: Γίνεται.
10: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
11: Γίνεται.
10: Κτίριο ολόκληρο.
11: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
3: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
3: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Και για φαγητό.
3: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα. Με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
0: Το ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
0: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
0: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα, πλήρης έλεγχος και σέρβις και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-31.

0: μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη Γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο, παίζει δυνατά. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μία προσφορά από το eFood.
3: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνεις

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
10: Γίνεται.
9: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
10: Γίνεται.
9: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
10: Γίνεται.
9: Κτίριο ολόκληρο.
10: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
11: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, Μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 102,6.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Ψυγειοκαταψύκτη Bosch, διαστάσεων 2x70, ενεργειακής κλάσης D, full no frost, με ψηφιακή οθόνη, μόνο 819 ευρώ. Φούρνο εντυχιζόμενο Bosch, χωρητικότητας 71 λίτρων, ενεργειακής κλάσης Alpha-Syn, με ψηφιακή οθόνη και σύστημα υδρόλυσης, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, με πρόγραμμα ατμού, μόνο 499 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή. Εποχή.
10: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
12: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
11: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
12: The Thermos Events.
11: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
12: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
11: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
13: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
14: Η ώρα είναι 4.
13: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenaeus Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenaeus Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenaeus Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Το ακούς αυτό?
7: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
6: Και πήγες να το ελέγξεις?
7: Όχι.
6: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
8: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
9: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
8: Η Σοφία.
9: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
8: Η Σοφία.
9: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
8: Η Σοφία.
9: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
8: Μα η Σοφία φυσικά.
9: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810 25 64 25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
10: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
11: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
12: Και τα παιχνίδια μου!
8: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
12: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
13: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
14: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
15: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Club.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό?
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Η ώρα είναι 5.
4: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν. Σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
8: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
11: Γίνεται.
10: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
11: Γίνεται.
10: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
11: Γίνεται.
10: Κτίριο ολόκληρο.
11: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
8: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Η ώρα είναι 6.
6: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Τότε

0: Πρότεινα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
1: Are you ready out there?
0: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτή η υπέροχη κυβωτός του Φίβου νομίζω ότι θα είναι πάντα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Καλώς μου ήρθατε, αγαπημένα μου παιδιά, και εσείς εδώ στο Music Lab και τους 105,8 για να ξεκινήσουμε μία ακόμη εβδομάδα μαζί, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Πριν καν το καταλάβουμε, πάμε να αποχαιρετήσουμε κιόλας το Σεπτέμβρη. Ο καιρός αυτή την εβδομάδα θα είναι λίγο περίεργος, θα τα δούμε στη συνέχεια όμως αυτά. Θέλω για αρχή να σας πω καλή διασκέδαση. Μείνετε μαζί μου, Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 8 έχουμε την καλύτερη μουσική, διαγωνισμούς και όλη τη θετική ενέργεια της πόλης.
1: Music Club 105,8.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε εδώ για ακόμα ένα απόγευμα. Και φυσικά θα στείλω καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Καταλαβαίνω ότι έχετε αρχίσει και μπαίνετε σε ρυθμούς χειμερινούς, να το πω έτσι. Σεζόν, να το πω. Σχολική σεζόν εννοώ. Οπότε ένα τρέξιμο παραπάνω για εσάς τους γονείς, φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτή την περίοδο. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Καταλαβαίνω ότι σας φαίνεται βουνό και φέτος, αλλά κάποια στιγμή θα το στρώσουμε το πράγμα. Θέλω να έχετε στα υπόψη σας, εσείς που ψάχνετε για ηλιακό θερμοσύφωνα, ότι θα βρείτε τους καλύτερους ηλιακούς, και μιλάμε φυσικά για τους ηλιακούς της Thermit, μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον ομό Ηρακλείου. Δεν ξεχνάτε φυσικά ότι θα βρείτε τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά ένα 100% ελληνικό προϊόν. Και αυτό το σημειώνεται. Όπως επίσης σημειώνεται ότι έρχεται και η έκθεση ανακαίνιση, η οποία έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Και φυσικά θα βρίσκεται εκεί και η Thermit και η Υδροδυναμική, στο περίπτερο νούμερο 17, για εσάς που θα επισκεφτείτε την έκθεση και είτε χτίζετε είτε ανακαινίζετε το σπίτι σας. Έχουμε μαζί μας φυσικά και Ολύμπια Παλάς. Ο υπέροχος χώρος του Ολύμπια Παλάς σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο, για να φιλοξενήσει τους καλεσμένους σας, να κάνετε εκεί το γάμο σας, τη βάπτιση του παιδιού σας, τον αραβόνα σας, ό,τι και αν ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες. Κλείστε απλά την ημερομηνία σας, όσοι υπάρχουν ακόμη κενές ημερομηνίες, στο 2810 823 947. Ο επόμενος καλλιτέχνης που θα υποδεχθούμε είναι ο Θοδωρής Φέρης.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: Music Club. Music Club 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ακούτε το αγαπημένο μου ραδιόφωνο που είναι το Music Club 105,8.

0: Νίκος Βέρτης, ένα all time classic τσιφτετέλη, το οποίο χορεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει νομίζω με την ίδια διάθεση να ξεσηκώνει τον κόσμο. Πες το μου ξανά στο Music Lab και τους 105,8. Ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος εμφανίζεται μαζί με την Λίλα και μαθαίνω ότι πάνε καταπληκτικά. Λοιπόν, θα τους δούμε εμείς, εκείνο το θέμα. Θα τους βλέπουν οι άλλοι, καταπληκτικά θα περνάνε. Και αυτή και ο Νίκος Βέρτης με τη Λίλα. Λοιπόν, Music Lab 105,8, δεν ξέρω που σας βρίσκω, πιθανότατα πολλούς από εσάς στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα, να τρέχετε σε διάφορα πράγματα, από γυμναστήριο μέχρι δραστηριότητες παιδιών, μέχρι ψώνια, κάπου πάτε τέλος πάντων, κινήστε. Καλή υπομονή, στείλτε μου τα μηνυματάκια σας όταν βρείτε την ευκαιρία, όχι ενώ οδηγείτε, έτσι, δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Όταν βρείτε την ευκαιρία και σταματήσετε, στείλτε ένα μηνυματάκι, βρείτε μας σε social media, Χάρης Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, TikTok και επιλέξτε το αγαπημένο σας τραγούδι όπως έκανε και η Δήμητρα και πάμε να ακούσουμε ποιο είναι αυτό που επέλεξε.
1: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
2: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
2: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
2: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate. 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Σε περίπτωση που δεν το χαμπαριάσατε, επιστρέψαμε. Ήταν η αναβίση αυτή που μας έκανε ποδαρικό για το δεύτερο μέρος και φυσικά έχοντας πάντα μαζί μας τους καλύτερους, τους 100% επαγγελματίες της Thermit και της υδροδυναμικής Αρεντάκης. Thermit Ecology, εκεί ακριβώς θα σταθείτε αν θέλετε το νέο σας ηλιακό, αν θέλετε τα περισσότερα χρόνια εγγύηση στην αγορά, αν θέλετε ένα 100% ελληνικό προϊόν, αν θέλετε ο ηλιακός σας να σας ενημερώνει για το πότε είναι η συντήρησή του, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε οτιδήποτε άλλο. Απλά θα έρθει το μηνυματάκι στο κινητό σας και εσείς θα προγραμματίσετε με τον υδραυλικό σας τη συντήρηση του ηλιακού σας. Όλα αυτά μόνο στη Thermit, μόνο στην υδροδυναμική που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον ομό Ηρακλείου και θα βρείτε την υδροδυναμική φυσικά γνωρίζετε πού. Θα σας υπενθυμίσω όμως ακόμη μια φορά στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιόφυρο. Μαζί μας και το Olympia Palace και αυτός ο υπέροχος χώρος που δεν ξέρεις τι να πρωτοπεριγράψεις. Το φαγητό του, τη θέα του, τις πολυτελείς αίθουσές του και φυσικά υπάρχει και εκκλησία στον ίδιο χώρο. Κάνετε εκεί το γάμο σας, οι καλεσμένοι σας δεν ταλαιπωρούνται καθόλου, ούτε αυτοί ούτε εσείς και όλα πηγαίνουν όπως ακριβώς τα είχατε φανταστεί. Όλα αυτά κλείνοντας την ημερομηνία σας στο 2810-823-947. Τι έχουμε τώρα, έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, σωστά, σωστά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μία από τις παλιότερες επιτυχίες του και θέλω σιγά σιγά να μου ετοιμάζεστε γιατί σε περίπου 10 λεπτάκια από τώρα θα παίξουμε μαζί για να απολαύσετε γεύσεις από ντονάτο.
1: Music Club 105,8.
2: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: καταπληκτικά. Νεράιδες και παλικάρια, έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό. Έφτασε η στιγμή να δούμε ποιος θα απολαύσει τις γεύσεις του ντονάτου. Το νου σας, γιατί έχουμε πίτσες, έχουμε μακαρονάδες, έχουμε μπέργκερ και τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτό που σας χωρίζει από αυτές τις γεύσεις είναι ένα τραγούδι, του οποίου η εισαγωγή είναι σήμερα στα 25 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει μέσα από αυτή την εισαγωγή, ακούγοντάς τη, να βρείτε ποιο τραγούδι είναι. Και μόλις βρείτε ποιο τραγούδι είναι, τότε θα με καλέσετε στο 2810-378-888 να μου πείτε την απάντηση και μετά να φύγετε για τον Άτο. Συμφωνεί. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Εντάξει παιδιά, νομίζω από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια, ειδικά σε εισαγωγή του. Πάμε σε γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά εσύ?
0: Καλά κι εμείς, πώς σας λένε?
2: Πόπι με λένε.
0: Πόπι, έχουμε ξαναμιλήσει?
2: Όχι, όχι, είναι η πρώτη φορά. Τώρα είμαι στο αμάξι και είπα να πάρω τηλέφωνο πρώτη φορά.
0: Χάρηκα Πόπι λοιπόν, αφού τα λέμε για πρώτη φορά.
2: Και εγώ.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, Πόπι. Είσαι έτοιμη να μας δώσεις την απάντησή σου?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να σε ακούσουμε.
2: Λοιπόν, είναι Θέλιος Ρόκος, Σμαράγδια και Ρουμπίνια.
0: Αμάν. Κάνω πως δεν το άκουσα.
3: Ένια.
0: Κάνω πως δεν το άκουσα. Και θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία, Πόπη μου, επειδή έχεις βρει τον τραγουδιστή. Έτσι. Δεν είναι το Σμαράγδια και Ρουμπίνια όμως το τραγούδι που ψάχνουμε.
2: Ναι, το Ένια μου καραμελένια. Α, νόμιζα ότι λέγεται έτσι το τραγούδι. Ωραία, Ένια μου καραμελένια μου.
0: Πάταγος. Πάταγος. Το ίδιο τραγούδι μου είπες δύο φορές. Αχ, Πόπι μου, δεν είναι αυτός ο τραγούδι.
2: Ο άντρας μου με έκαψε, ρε παιδιά.
0: Πώς τον λένε?
2: Λευτέρη.
0: Λευτέρη, ντροπή σου. Ντροπή σου. Είναι αυτά πράγματα τώρα. Να παίρνεις το λαιμό στην Πόπι.
3: Δεν ήθελα να φάμε πίτα γι' αυτό.
0: Είσαι σε διατροφή. Είναι σε διατροφή ο άνθρωπος, σε διατροφή.
2: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας πάντως. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά, για χαρά, για χαρά. Αμάν, μας έκαψε ο σύζυγος. Μας έκαψε ο σύζυγος. Δεν πειράζει. Θα περάσουμε στον επόμενο ή στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ω, χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο μόνο για να σας ακούμε καλύτερα. Ναι. Γιατί μικροφωνίζει εδώ. Τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς. Πώς σας λένε εσάς?
3: Μανώλη.
0: Γεια σου Μανώλη. Χαμήλωσε κι άλλο το ραδιόφωνο σε παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Μανώλη, έχουμε γνωριστεί εμείς ξανά?
3: Όχι.
0: Όχι, πρώτη φορά. Χάρηκα λοιπόν Μανώλη.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι ναι?
3: Όχι, ναι, λέω, αγώνομαι.
0: Όχι, Μανώλη μου, χαλάρωσε, πάρε μια ανάσα και πες μας το σωστό τίτλο.
3: Λοιπόν, είναι ο Στέλιος Ρόκος,
0: ναι.
3: Μαρία Μαράκη Μαριό.
0: Ναι! Μαρία Μαράκη Μαριό. Ναι, αυτό ψάχναμε, παιδιά. Μαρία Μαράκη Μαριό. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
3: ωραία.
0: Τι θα σας δώσουμε?
3: Ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι θέλουμε, μισό λεπτό και το συζητήσουμε. Εγώ τώρα, ας πούμε, θέλω μια πίτσα. Εσύ θέλεις πίτσα? Μπορεί να θες μακαρονάδες, μπορεί να θες μπέργκερ.
3: Πίτσα.
0: Πίτσα λοιπόν, θα συμφωνήσουμε λοιπόν στην πίτσα. Λοιπόν, εάν μου πεις γρήγορα όμως, έτσι, όχι να το ψάχνουμε, ναι, τώρα, γρήγορα, τρία τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Στέλιος Ρόκος εκτός το Μαρία Μαράκη Μαριό, θα κάνουμε, ναι, την πίτσα από κανονική γίγας.
3: Λοιπόν, είναι Όπου για πάω.
0: Ναι.
3: Το Σμαράγδι και Ρουμπίνια.
0: Ωραία.
3: Και το Δεν φοβήθηκα.
0: Ναι! Συγκλονιστικός παίχτης! Συγκλονιστικός! Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, μεταξύ είμαι εδώ με τον πατέρα μου και είμαι στον δρόμο και δεν το πίστευε και λέω ότι είναι στημένα αυτά. Εδώ τον δίπλα μου και οδηγάει.
0: Να λοιπόν που αποδείξαμε και στους πιο δύσπιστους ότι είναι αλήθεια.
3: Τώρα το πίστεψα τώρα ότι όντω δεν είναι στημένα.
0: Μπράβο.
3: Γιατί κάθε φορά έπαιρνα τηλέφωνο, ναι, και μου λέει αυτό είναι στημένα.
0: Δεν καταφέρνω να τα πιάσετε γραμμή, εννοείται.
3: Ναι.
0: Δυστυχώς είναι αυτό το θέμα που όποιος καταφέρει να πάρει πρώτος, συνοστίζονται και οι γραμμές και γίνεται ένας χαμός. Οπότε λίγο δύσκολο. Πολλοί ακροατές μου το λένε αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Έφτασε και η στιγμή σας όμως, δεν έφτασε.
3: Έφτασε
0: και η στιγμή σας. Αυτό έχει σημασία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε μία πίτσα οικογενειακή κερασμένη από εμάς να την απολαύσετε.
3: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Μείνετε λίγο στη γραμμή σας, μην μου κλείσετε και λέμε λεπτομέρειες σε λίγο.
3: Ναι.
0: Να είστε καλά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Η ώρα είναι 7.
4: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: πιο κλασικά, θα μου επιτρέψετε να πω, τραγούδια του Στέλιου Ρόκου. Το «Όπου και να πάω» μας έφερε ξανά. Εδώ για το τρίτο μέρος βρισκόμαστε στα μέσα της διαδρομής, ακριβώς. Ένα ακόμη απόγευμα στο Music Lab και του 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Καλησπέρα σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν σας βρίσκω να κάνετε. Θα προτιμούσα να σας βρίσκω σε μια πιο χαλαρή φάση της ημέρας. Δεν ξέρω αν πραγματικά συμβαίνει αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα συμβεί, οπότε εκεί θέλω να δώσετε βάση σε αυτό που θα συμβεί όταν θα χαλαρώνετε. Και φυσικά να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, γιατί έχουμε και Pet Samolis, η οποία φροντίζει τα κατοικίδια μας. Αν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό, πολύ βασικό. Θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας, από το πιο μικρό μέχρι το πιο σπουδαίο. Φυσικά επιλεγμένες τροφές για τους αγαπημένους μας φίλους, τα κατοικίδια μας. Και 10 καταστήματα Pet Samolis σε όλο το Ηράκλειο. Όπου και αν ψάξετε, θα βρείτε ένα Pet Samolis. Υπάρχει φυσικά και το www.petsamolis.gr για τα ψώνια σας. Έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές, για ειδικές κατασκευές αλουμινίου και όχι μόνο. Ό,τι και αν θέλετε να φτιάξετε για το σπίτι, το εξοχικό σας, στην αλουμινοδομή γίνεται πραγματικότητα. 2810 249, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε τώρα για Νατάσα Θεοδωρίδου, καινούριο τραγούδι, το φορτηγό πάει πάρα πάρα πολύ καλά και είναι αυτό που θα συνεχίσει εδώ στην επόμενη επιτυχία που έρχεται στο Music Club.
1: Music Club 105.

0: Ταν διασκεύασε μια ακόμη τεράστια επιτυχία, πρέπει να πω. Το «Παίρνω την ευθύνη» είχε καταφέρει να φτάσει στην πρώτη θέση για πάρα πάρα πολλές εβδομάδες. Και αυτή τη φορά διασκευάστηκε από τον Σταν. Το έχει διασκευάσει και ο Γιώργος Τσαλίκης. Έτσι, τρίτη διασκευή του τραγουδιού. Λοιπόν, να έρθουμε στις συναυλίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μπράβο, και στις καμπάνες που μόλις ακούσατε. Ένας Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος θα ξεκινήσει ένα ταξίδι το οποίο θα φτάσει μέχρι τον Νοέμβριο και θα φτάσει σε πάρα πολλές πόλεις, σε πάρα πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά θα τον απολαύσουν οι απανταχού Έλληνες και όχι μόνο. Οι καμπάνες, μιας και το συζητάμε, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα του τραγούδια, θεωρώ. Ένα τραγούδι το οποίο μας ξεσηκώνει και έρχεται φαρδί πλατή που λέμε αμέσως στο Music Club.
1: Music Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Music Club 105,8.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να.

υπέροχη, τρυφερή, ερωτική μπαλάντα από τον Νίκο Βέρτη. Το «Μου έλειψες πολύ» είναι από τα τελευταία του τραγούδια, τα οποία μας αρέσουν πολύ. Και μάλιστα είναι ένα τραγούδι το οποίο έτσι μου επιλέξατε αυτό το απόγευμα. Η φίλη μας η Χριστίνα το επέλεξε και το ακούσαμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλησπέρα στην Αργυρό, καλησπέρα στον Θάνο, ο οποίος μου έχει ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο και θα είναι αυτός που θα συνεχίσει εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Στείλτε μου τα μηνύματάκια σας. Μηνύματα μου στέλνετε φυσικά σε Facebook, Instagram, TikTok και στο Viber του Music Lab 105,8 στο 69 70 11 10 58. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το τραγούδι που θα μας πάει πιο κοντά στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
1: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
0: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
1: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
0: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
4: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
5: Και τα παιχνίδια μου?
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
5: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
8: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Χάρης Σταματάκης, καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Επιστροφή, τέταρτο μέρος, Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Εδώ μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8 ακριβώς. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο, καλησπέρα και στο Γιώργο. Φυσικά σε εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα και μου στέλνετε τα δικά σας μηνυματάκια. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, η οποία θα αποτελέσει και την πενιά της ημέρας για αυτό το απόγευμα. Ένα τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρη, διαχειρός Λευτέρη Κιτάντου. Φυσικά το υπέροχο Κατάματα έρχεται στο Music Lab.
1: Η πενιά της ημέρας.

0: Εξηγήστε μου εσείς εάν περάσετε καλά, έτσι. Και αν αυτό συνέβη, τότε σίγουρα θα τα πούμε και αύριο, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Ερχόμαστε στο Music Lab για τους 105,8. Χάρη Σαματάκη στο μικρόφωνο. Να σε ευχηθώ ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε βάλει σκοπό να κάνετε σήμερα, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας και αυτούς που σας αγαπούν. Έτσι, καλό βράδυ.
1: Music Lab 105,8.

0: Περισσότερες επιτυχίες.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8.
0: Μένεις εδώ.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό.
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά, η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

Καλώς ήρθατε, αγαπημένη μου παρέα. Καλώς ήρθατε στο Music Club 105,8. Είμαι η Λιαπάκη Ελένη και απόψε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το βράδυ με αγαπημένες μουσικές, όμορφη διάθεση και φυσικά την καλύτερη παρέα εσάς. Βάλτε την ένταση λίγο πιο δυνατά, αφήστε στην άκρη ό,τι σας απασχολεί και ελάτε να ταξιδέψουμε παρέα μέσα από τη μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Music Club 105,8 και η βραδιά μόλις ξεκινάει. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Εδώ αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8 επιστρέψαμε να δώσουμε τα φιλιά μας βασικά στο εξωτερικό που μας ακούν, που βλέπω εδώ Αγγλία, Γαλλία, Αμερική, Βέλγιο. Γενικά βλέπω πάρα πολλά μέρη του εξωτερικού και να μας στείλουν μήνυμα, να μας πούνε τι γίνεται εκεί, πώς είναι ο καιρός, στο Viber του σταθμού του Music Club 6970 11 10 58, στο προφίλ του σταθμού στο Instagram και στο Facebook και στο προσωπικό μου προφίλ Λιαπάκη Ελένη στο Instagram. Δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρέα μας η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, μεταλλικά σκίαστρα, γκαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Χρυσοβαλάτου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο, τη βάπτισή σας και οποιαδήποτε δεξιότητα. Ή έχετε τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2397-6 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης. Και εδώ σε αυτό το σημείο να βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο μας παράγγειλε, ας πούμε, ο φίλος της εκπομπής μας ο Μάριος, του Γιώργου Μαζονάκη, το παράξενο με μένα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Christie Academy, η νούμερο ένα σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Music Club 105,8 και μιας που μιλάμε για τους φίλους μας στο εξωτερικό, τους ακροατές, τους αγαπημένους, θα πούμε κάποια πράγματα που είναι φυσιολογικά σε άλλες χώρες, αλλά εμάς θα μας σοκάρουν, λέει. Για να δούμε. Στην Ιαπωνία, ένας υπνάκος κατά τη διάρκεια της δουλειάς είναι κοινωνικά αποδεκτός και μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ένδειξη σκληρής δουλειάς. Τι θα λέγατε να ισχύει και αυτό εδώ, δηλαδή πόσο πολύ θα το θέλαμε στην Ελλάδα. Στη Γερμανία, αν μείνεις από καύσιμα στην Autobahn, μπορεί να σου επιβληθεί πρόστιμο. Εντάξει, αυτό μπορεί να τύχει στον καθένα, ρε παιδιά. Δηλαδή, γιατί τόσο πολύ αυστηρότητα? Πάμε στην Κίνα, που οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν σε δημόσιες αγορές γάμου για να βρουν σύζυγο για τα ενήλικα παιδιά τους. Ωραιότατα! Έτσι δεν έχεις και κανένα άγχος για την αποκατάστασή σου, έτσι. Σου βρίσκουν έναν τέλος πάντων σύντροφο ή μία σύντροφο. Όλα καλά! Και είναι και η έγκρισή τους, ρε παιδί μου, το πιο βασικό. Νορβηγία. Τα μωρά μπορούν να κοιμούνται έξω σε θερμοκρασίες υπό το 0, ενώ οι γονείς τους κάθονται μέσα. Εντάξει, βάρβαρο θα το έλεγα εγώ. Βόρεια Κορέα, η κυβέρνηση καθορίζει ποια χτενίσματα επιτρέπεται επίσημα να έχουν οι πολίτες. Ναι, αυτό είναι λίγο ασχολίαστο. Στη Γαλλία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορείς νόμιμα να παντρευτείς κάποιον που έχει ήδη πεθάνει. Ναι, δεν βρίσκω το λόγο. Πάμε παρακάτω. Σιγκαπούρη, η τσίχλα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε όλη τη χώρα. Να το πούμε τώρα, να την πούμε την αλήθεια, ότι είναι λίγο σπαστικό, έτσι. Ειδικά αν μασάς, έτσι, σαν την κατσίκα. Είναι λίγο σπαστικό για τον άλλο που σε ακούει. Γκάνα. Ορισμένες κηδείες είναι γνωστές για τα εξαιρετικά ασυνήθιστα φέρετρα ειδικού σχεδιασμού. Οκ, okay, και αυτό ασχολίαστο. Φιλανδία. Τα πρόστιμα για σοβαρή υπέρβαση ταχύτητας υπολογίζονται με βάση το εισόδημά σου. Οχ. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Μπαλί, Ινδονησία. Μία μέρα το χρόνο, όλο το νησί σιωπά. Κλείνει ακόμα και το διεθνές αεροδρόμιο για 24 ώρες. Οκ. Ελβετία, τα ειδικά χειρίδια δεν επιτρέπεται να ζουν μόνα επειδή είναι κοινωνικά ζώα. Οπότε θα πάρετε άλλο ένα, θα αναγκαστείτε να πάρετε άλλο ένα. Ταϊβάν. Τα απορριμματοφόρα παίζουν κλασική μουσική για να ξέρουν οι κάτοικοι πότε να βγάλουν τα σκουπίδια. Okay. Είναι πολύ ωραίο αυτό με την κλασική μουσική. Θα είναι μια ωραία εσάνς και να βγάζεις τα σκουπίδια σου. Τέλος πάντων, να το σκεφτούν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Κάποια από αυτά, όχι τα περισσότερα, κάποια. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φίλη τη Μαρία που με έστειλε από την Αγγλία και μου ζήτησε Βαλάντι. Σε μια ψυχή, λέει, που ακούει και αυτή το ραδιοφωνό μας, φυσικά, Music Club 105,8. Για πάμε να ακούσουμε τη Μαρία και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, τη Μαρία λέω, το Βαλάντι, και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Ευχαριστούμε, Μαρία.

0: Music Club 105,8.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Η ώρα είναι 9.
3: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Εδώ επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Πιστεύω να περνάτε καλά με τις μουσικές μου επιλογές. Από την παρέα μας φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Ρουσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Μαζί μας επίσης είναι οι Κουρίτες. Μετά από πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, αποτελώντας μία από τις πρώτες επιλογές στους χώρους εκδηλώσεων. Βασική υπηρεσία είναι η διάθεση των χώρων σε συνδυασμό με τα γευστικά μενού, καθώς και μια σειρά υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν άρτιες εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου φυσικά και εξαιρετικής αισθητικής. Έχουμε τρεις χώρους: στην κεντρική αίθουσα Δίας, χωρητικότητας έως και 1.500 ατόμων. Ο εξωτερικός χώρος Αμάλθη είναι ιδιαίτερα προσεγμένος, ιδανική επιλογή για τους καλοκαιρινούς μήνες για δεξιώσεις έως και 900 ατόμων. Η αίθουσα Ρέα, της οποίας η χωρητικότητα είναι έως και 170 άτομα. Και φυσικά το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται εντός των Κουρητών, σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στο ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς δίπλα βρίσκεται το αμφιθέατρο των Κουρητών. Πού θα τους βρείτε? Στο 2810-82-39-76, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Και τώρα έχουμε ακόμα μία επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στέλνετε έτσι μηνύματα. Πώς να το πω, με χαροποιείτε και μου στέλνετε και τις αφιερώσεις σας. Εδώ λοιπόν ο Γιάννης θέλει να αφιερώσει στο Κατερινάκι, το όπως λέει, του Πέτρου Ιακωβίδη, το Αχ Καρδούλα μου. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: από τέρμα.
1: Εδώ επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 150,8, με το Θοδωρή Φέρη που έχει κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι. Άρα για εσείς, οι κύριοι εδώ, τι θα κάνατε για τα κορίτσια σας, μέχρι πού θα φτάνατε? Έχουμε μια έρευνα μπροστά μου εδώ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, το διάβασμα είναι το πιο ελκυστικό ανδρικό χόμπι για τις γυναίκες. Ανδρικό χόμπι για τις γυναίκες, δηλαδή που θα μπορούσατε να τις προσελκύσετε με αυτό. Σύμφωνα με έρευνα της Date Psychology, το διάβασμα αναδείχθηκε ως το πιο ελκυστικό χόμπι που μπορεί να έχει ένας άνδρας, με το 98,2% των γυναικών που συμμετείχαν να δηλώνουν το βρίσκουν ελκυστικό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε εκμάθηση ξένων γλωσσών με 95,6% και ακολούθησε ενασχόληση με κάποιο μουσικό όργανο με 95,4%. Στην έρευνα, οι γυναίκες κλήθηκαν να αξιολογήσουν συνολικά 74 διαφορετικά ανδρικά χόμπι ως ελκυστικά ή μη. Το ενδιαφέρον για τους άνδρες που διαβάζουν έχει αποκτήσει ακόμα και τη δική του παρουσία στην pop κουλτούρα. Ο Πέντρο Πασκάλ έχει φωτογραφηθεί να διαβάζει το Killing Pablo του Mark Bowen στο μετρό και η φωτογραφία του δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό Hot Dudes Reading, ο οποίος συγκέντρωσε περισσότερους από 1 εκατομμύριο followers. Εντάξει, είναι πολλά τα χόμπι. Μπορείτε να βρείτε διάφορα, αλλά θεωρώ εντάξει, με το χαρακτήρα σου θα μπορείς να ελκύσεις μια γυναίκα ή το αντίστοιχο οι γυναίκες στους άντρες. Τα άλλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Πάμε τώρα σε μια Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έρχονται. Για πάμε.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ΛαστοFlex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: ΛαστοFlex ST από την ΕλαστοTech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το ακούς αυτό?
3: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
2: Και πήγες να το ελέγξεις?
3: Όχι.
2: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
5: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
6: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
7: Και τα παιχνίδια μου?
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.κρήτης.gr.
7: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!

0: Και κάπου εδώ, αγαπημένοι μου ακροατές, η σημερινή μας μουσική παρέα φτάνει στο τέλος της. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν μαζί μου στο Music Club 105,8. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε, να αγαπάτε και να μην ξεχνάτε ποτέ πως η δύναμη έχει ένα όμορφο τραγούδι. Σας αφήνω με την καλύτερη μουσική και φυσικά με την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τι επέλεξα για το τέλος? Κάτι από τα παλιά, δύο τραγούδια συγκεκριμένα, του Χρήστου Αντωνιάδη, Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, και Άντζελα Δημητρίου, Φταίει ο έρωτας για ό,τι μας συμβαίνει. Αφιερώστε το όπου ποθεί η ψυχή σας. Καλό σας βράδυ, όμορφη συνέχεια και Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του. Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
2: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα. Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club.
0: Music Club
9: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Το ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
0: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
0: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.
1: Έχω περάσει ατέλειωτα βράδια, φώτα υφή.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.